0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Καλέ, πού πάμε?
2: Καλημέρα, παιδιά.
3: Καλημέρα. Για να δούμε τι θα κάνουμε τώρα. Για πάμε να δούμε. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων. Έχει ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης μιας διάσημης οικογένειας. Εκεί βρίσκεται και μια πλατεία με ένα όχι και τόσο δημοφιλή ναύτη. Υπάρχει μια παραλία διάσημη επίσης που αφορά σε μια γριά εκεί πέρα. Παραλίες του νησιού. Άμα ξέρεις, πες το μου.
2: Άνδρος.
3: Ναι.
1: Μπράβο, μπράβο.
3: Το κατάλαβες από το πίδημα της γριάς.
2: Ναι.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
4: 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες.
5: Yeah.
0: Για την Αθήνα.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Νίκο, τι είναι τα loafers? Βουνά της Σκωτίας, ράτσα σκύλου, παπούτσια.
2: Βουνά της Σκωτίας.
1: Όχι μωρέ, παπούτσια είναι.
3: Ρε παιδιά.
1: Χρήστο, ποια είναι τα τρία πρώτα ζώδια του κύκλου?
4: Τώρα.
3: Σώθηκε.
4: Εγώ καιρός και...
1: Αυτά είναι προς το τέλος. Δεν πειράζει. Κρυός, Σταύρος, Δίδυμη. Πάντως ο Χρήστος κέρδισε.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Daily Traveler, live on tour.
1: Shakira, we are ready. Let's go.
2: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
3: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
2: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
3: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
2: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
3: στο νούμερο 1
2: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
4: This is Sam Smith.
5: This is your girl, Lady Gaga. Lady Gaga.
6: Hello, Greece.
7: This is Dua Lipa.
8: Hey, I'm Tiesto.
9: It's your boy, David Guetta.
10: It's Ava Max on 95.2.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Μια γυναίκα από την Αγγλία ανακάτεψε την τέφρα του άντρα της σε eyeliner για να τον έχει πάντα μαζί της, όπως είπε. Η Claire Hobson, η οποία είναι μακιγιέζ από το Ηνωμένο Βασίλειο, έχασε τον αγαπημένο του σύζυγο, τον Patch, ξαφνικά μετά από 20 χρόνια συμβίωση και αποφάσισε πως δεν ήταν έτοιμη να τον αποχωριστεί τόσο εύκολα.
2: Λέει, Χριστέ μου, τι θα κάνω.
1: Έτσι σκέφτηκε ότι για να τον έχει πάντα μαζί της έπρεπε να κάνει κάτι. Αποφάσισε λοιπόν να αναμίξει την τέφρα του με το ημιμόνιμο eyeliner που είχε, ώστε να μπορεί να βλέπει τον κόσμο, λέει, μέσα από τα μάτια του.
3: Είναι
1: τρελή. Η Claire ήξερε ότι η ιδέα της ήταν λίγο τρελή.
3: Ναι, ναι.
1: Αλλά απευθύνθηκε σε έναν οίκο αισθητικής που γνωρίζει τη διαδικασία κατασκευής eyeliner και συμφώνησε να το κάνουν. Ρε παιδί μου. Ανάμειξαν λίγοι από τη στάχτη του Patch στο μελάνι του eyeliner και προχώρησαν στο να βάψουν τα βλέφαρα της Claire. Αν και το eyeliner διαρκεί μερικά χρόνια, όταν τελικά χρειαστεί, έχει και άλλη τέφρα να ξαναφτιάξει.
2: Όχι, τέφρα έχει πια.
1: Εγώ βλέπω αυτή πρόκειται να βγάλει άρωμα, μετά ενυδατική κρέμα, τίποτα σκραμπ, η κουφάλα θα οικονομήσει.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ.
4: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Κυκλοφόρησε η είδηση ότι η Σουηδία αναγνωρίζει επίσημα το σεξ ως άθλημα και ότι ετοιμάζει σχετικό τουρνουά. Όπως λέει ο Σύλλογος, οι νικητές θα κερδίσουν ένα μήνα κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά.
3: Να δηλώσουμε συμμετοχή. Να πάμε.
2: Ναι, μάλιστα έχουν ετοιμάσει και μια αισθησιακή ταινία. Ναι. Μια κοπέλα που ζαλίζεται και κάποια στιγμή και πιάνεται από ανδρικά μόρια. Η ταινία λέγεται Το κορίτσι που παραπέει.
4: Τι χιούμορ! Τι χιούμορ! Τι εκπομπή, ρε παιδιά!
2: Το δικό μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Αντιδράσεις, προσέξτε, και επικρίσεις προκάλεσε εκδήλωση η οποία πραγματοποιήθηκε μέσα στον Ελληνοορθόδοξο Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στο Brighton της Αγγλίας.
2: Και τι συνέβη?
1: Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ελληνικά γκρουπ έπαιξαν μπουζούκια μπροστά από το ιερό της Εκκλησίας.
2: How dare you!
1: Καλά. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Μεγάλης Βρετανίας εξέφρασε βαθύτατη θλίψη, έκανε επίσης λόγο για περίσταση ανυπακοής εναντί της εκκλησιαστικής αρχής, ασέβειας κτλ.
2: Εντάξει, ντροπή, Μιχάλη.
1: Όχι, να σου πω και εδώ. Πέρσι το καλοκαίρι δεν έγινε, πέσανε τρανς έξω από μια εκκλησία.
2: Έξω, ναι.
1: Δεν γίνεται αυτό, μα δεν μπορεί να ανακατεύει αυτό. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, να σέβεστε τα θρησκεία και τι εκκλησίες.
3: Ναι,
1: δηλαδή το ανάποδο το έχει σκεφτεί ποτέ? Είσαι στο ρέμα και ξαφνικά σκάει ένας αρχιμανδρίτης και τέσσερις παπάδες και αρχίζουν. Τι θα γίνει, δεν θα βιάσει το μαγαζί? Λοιπόν, δεν γίνεται, ρε, να πας σε μια εκκλησία και να τραγουδάς Μακρόπουλο απ' έξω.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. You know what to do. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Σταύρο, τι είναι το σαραγλί, το δεύτερο παιδί του Μπρους Λί? Είναι γλυκό, είναι κρεμαστό που φορούν οι hippies?
2: Κρεμαστό μήπως, κρεμαστό?
1: Όχι, γλυκό είναι.
3: Γλυκό ρε εσύ.
1: Θανασία, τι είναι η γαλέτα? Σταύρο, ξέρεις?
2: Τρόφιμο, υλικό μου που είναι για φρυγανιά.
1: Σωστό. Σταύρο, έχεις κερδίσει 5.000. Τρελαθήκαν όλοι. 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
2: Τώρα θα το τσεκάρω. Σήμερα είναι σκληρό. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
2: Τι τραβάμε στην τουαλέτα?
3: Καζανάκι.
1: Α, πολύ καλή.
2: Τι είχε στο στόμα του ο Ποπάι?
1: Οπα.
2: Δεν μπορεί να μην το ξέρεις, δεν μπορεί να μην το έχει κάνει.
3: Τώρα πούρο, θα λέω τσιγάρο, πούρο, κάτι τέτοιο.
2: Όχι, κυρία μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, δεν έχετε ξυπνήσει ακόμα. Παρακαλώ.
4: Έλα, Μιχάλη, πάμε δυνατά. Καλημέρα.
2: Τι είναι αυτό που έχει λαιμό και δεν έχει κεφάλι?
4: Η μπανανούλα.
1: Η μπανανούλα.
2: Τι είναι η μπανανούλα?
4: Η μπανάνα.
2: Πού είναι ο λαιμός?
1: Και πού είναι το κεφάλι?
5: Είναι μόνο λαιμό.
2: Καλά, και μόνο.
4: Λαιμό έχει, κεφάλι δεν έχει.
2: Πού τον είδες το λαιμό? Επειδή είναι μακρύ όλο. Όχι, δεν είναι.
1: Νόνανο,
2: όχι, δεν είναι αυτό. Λοιπόν, άλλη μια φορά και θα το μαρτυρήσω να τελειώνει. Παρακαλώ, ναι.
6: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, ποιο?
6: Η Μαρία είμαι.
2: Τι είναι αυτό που έχει στο στόμα του, Ποπάι?
6: Τι είπα, είπαμε.
2: Όχι, δεν το είπατε εσείς. Πρώτη φορά το ακούω από εσάς.
6: Και ακούσαμε το σχόλιο που είπατε πριν. Ακούνε παιδάκια.
2: Καλά, με συγχωρείτε. Δεν υπάρχει γυναίκα που έχει καπνίσει είτε πούρο είτε.
6: Βέβαια.
2: Τι είναι αυτό που έχει λαιμό και δεν έχει κεφάλι, κυρία μου?
6: Η μπλούζα νομίζω είναι.
2: Άντε πάλι τα ίδια.
1: Μα δεν είναι.
6: Όχι.
2: Το μπουκάλι. Δεν πειράζει.
6: Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: 7 με 10. Στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Βασίλη, τι είναι η κομπούτσα? Ασθένεια γεννητικών οργάνων? Φυτό? Μύκητας?
2: Κομπούτσα.
1: Μπορώ να το επαναλάβεις όσες φορές θέλεις.
3: Ναι, Μιχάλη.
1: Μίκητας, σωστός.
4: Μπράβο, παιδιά, το βρήκε αυτή την κομπούτσα.
1: Παραλίγο να τα κάνεις κομπούτσα. Ευτυχώς. Χρήστο, σε ποια χώρα ήταν πρωθυπουργός η Ίντιρα Γκάντι? Πακιστάν, Αζερβαϊτζάν, Ινδία.
2: Ινδία.
1: Σωστός.
4: Πολύ καλός, γρήγορος, γρήγορος.
2: Κομπιούτερο.
1: Μην πάτε στο φαρμακείο του. Έχετε πρόβλημα. Η Ιωάννα δεν ήταν άσχημα, αλλά κέρδισε ο Χρήστος 100 ευρώ, οκ.
5: Συγχαρητήρια.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1.

0: Το νούμερο 1.
1: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: Κορίτσια, όταν πάτε στο καθρέφτη, ναι, τι σας λέει αυτός, ο καθρέφτης εδώ. Είναι μέσα στα μούτρα, σας χαμογελάει, συμφωνεί με τον τίσιμό σας, σου κάνει κάποιες διορθώσεις. Τα παπούτσια σου του αρέσουνε. Εμένα, Μιχάλη μου, ο καθρέφτης μου λέει: άντεξε, μωρή, 35 χρόνια ακόμα μένουν για τη σύνταξη.
3: Λέει η Χρύσα.
2: Εμένα, ο καθρέφτης μου τραγουδάει: εκεί είμαστε ακόμα ζωντανοί, στη σκηνή Σαρόξι Γιώτικο. Παίρνεις βαθιά ανάσα και βγαίνεις έξω στην καθημερινότητα, λέει η Ειρήνη. Καλημέρα, Μιχάλη μου. Συνήθως μου λέει: πώς είσαι έτσι, μωρή κακομοίρα. Τα φιλιά μου στην όμορφη ομάδα, λέει η Κυριακή. Έχω λίγη μοιοπία, Μιχάλη μου, οπότε χωρίς τα γυαλιά μου με βρίσκει πάντα τέλεια, λέει η Χαρά. Έτσι. Καλημέρα, παρέα. Συνήθως μου λέει: πώς είσαι έτσι, μωρή. Σαν κακοψόφωνάκι.
3: Έλα, μωρέ.
2: Αλλά καμιά φορά με λέει και όμορφη, λέει η Λιλή. Η Λίνα μου λέει: μην με κοιτάς, είσαι φτωχιά. Τράβα για δουλειά. Άντε. Καλημέρα. Εμένα μου λέει: φτού σου, κοριτσάρα μου.
3: Μπράβο.
2: Ο Γιώργος του λέει. Γιώργο. Εντάξει, κουκλίτσα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: 95,2 αυτή τη στιγμή ο Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ήρθε εδώ ένα μήνυμα, Στέλλα. Λέει, θέλω να πάρεις την κοπέλα μου τη Στέλλα που είχε γενέθλια σήμερα. Τη εύχομαι ολόψυχα. Χρόνια καλά, χρόνια φωτεινά, γεμάτα υγεία, χαμόγελα κτλ. Και φυσικά πάντα μαζί σας αγαπώ, ο Χρήστος.
1: Και εγώ τον αγαπώ πολύ. Ναι, θέλω πάρα πολύ.
0: Μπράβο, θέλω να μου εξηγήσει κάτι. Λέει ο Χρήστος από Μελίσια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν δεν σου λέγει από Μελίσια, θα μπέρδευε ποιο είναι ο Χρήστος.
1: Ναι, έχω δύο-τρεις Χρήστους ακόμα στην κατοικία.
0: Α, αυτό σκέφτηκα και εγώ. Λέω, αυτή είναι περιφερειάρχης. Έχει γκόμενους από διαφορετικές περιοχές.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, darling. Χρόνια πολλά από τον Χρήστο, από τα Μελίσια.
2: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι για σας, για τα αγόρια. Είναι, να ξέρετε, αγόρια, ότι αν ξυριστείτε την ευαίσθητη περιοχή,
3: ναι,
2: και μετά βάλετε κολόνια,
3: ναι,
2: θα αρχίσετε να μιλάτε κορεάτικα, σας το λέω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. 95,2 Athens DJ.
4: Μόνο επιτυχίες.

0: Νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Ο Ιταλός Μάουρο Μοράντι έμεινε 33 χρόνια ολομόναχος στο πανέμορφο νησί Μπουντέλι της Σαρδινίας. Για ποιο λόγο? Επειδή δεν ήθελε να μιλάει με κανέναν. Ναι.
2: Καλά έκανε ο κύριος.
1: Βράσ' τον άρεσε το τηλέφωνο.
2: Ναι.
1: Ο Μοράντι έγινε φύλακας, λέει, και προστάτης του νησιού, ζώντας μια απλή ζωή μακριά από τον καταναλωτισμό. Μάλιστα. Τα βασικά χαρακτηριστικά της ζωής του ήταν: ζούσε σε ένα πέτρινο, παλιό πέτρινο καταφύγιο. Τέλεια. Τροφοδοτούνταν με προμήθειες μέσω σκαφών που πλησίαζαν να δουν το νησί και του λέγανε: να πάρε και αυτό, πάρε και εκείνο. Χρησιμοποιούσε ηλιακή ενέργεια για να ζεσταίνεται. Ο ίδιος είπε ότι όλα αυτά τα έκανε επειδή είχε βαρθεί τους πάντες στη ζωή του. Πολύ ήθελε να βρει την υγεία του.
2: Καλά έκανε.
1: Βρες μου ένα νησί, δεν θέλω άλλο.
2: Νησί, ναι.
1: Δεν θέλω, ρε.
2: Το Σκορπιό.
1: Ποιο Σκορπιό?
2: Το νησί.
3: Έχει κόσμο, κύριε.
1: Έχει κόσμο.
3: Δεν θέλει κανένα.
1: Δεν θα πάω να πληρώσω εγώ το ένα πράγμα.
4: Στα Ρήνια θα πα, Μιχάλη, που είναι και δικό μου οίκονο.
1: Ναι, ναι. Μπράβο, στα Ρήνια.
4: Ωραία.
1: Ναι,
2: ναι. Παίρνει στα Ρήνια, έρχονται σκάφη.
4: Θα του δίνουν φαγητό. Θα του δίνουν φαγητό. Πώ δεν είναι αυτό.
3: Αυτό το θέλει.
4: Θα έρθει
2: ο Λιάγκα και λίγο να σου δίνει φαγητό.
1: Ο Λιάγκα, ναι, έχω πάει με τον Λιάγκα πολλέ φορέ. Μαζί έχουμε πάει.
4: Θα σου δίνουν λίγο χαβιάρι, λίγο σαμπάνια, ξέρει γι' αυτό.
2: Μα ο Λιάγκα επειδή σε ξέρει, θα σου πει τσαουσόπουλο, λένε να πούμε και κάποια νέα. Μα τι θα γίνει.
0: Που πέρασα εγώ. Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Μαρία.
2: Ναι.
1: Πάμε να γεννήσουμε για δεύτερη φορά.
3: Όπα.
2: Πάμε να γεννήσουμε, ναι.
1: 95,2 άνθρωποι DJ. Έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ. Λέει: θέλω να στείλω πολλές ευχές στην αδερφή μου τη Μαρία και τον γαμπρό μου τον Γιώργο που αυτή τη στιγμή είναι καθοδόν, λέει, για το Ιασό. Έλα, μπράβο. Με το καλό. Για να αποδειχθούν, λέει, το αγοράκι του. Το πρώτο τι ήταν,
2: Ήταν κοντιτσάκι. Μα και τότε.
1: Το ξέρω. Αυτό μου λέει. Λέει να πάνε όλα τέλεια και με το καλό να έρθει ο μικρό παιχταρά. Πριν 20 μήνες, λέει, του ξεπροβόδησε για το πρώτο παιδί και τώρα ξανά για το δεύτερο. Αν...
4: Λοιπόν, αν... καλημέρα, πάμε να ξεκαλουπώσουμε.
1: Καλημέρα Γιώργο. Λοιπόν, είναι το δεύτερο. Τι προτείνω, αν θέλετε, εσείς ξέρετε. Κάντε άλλο ένα τρίτο και μετά βάλτε μια μεγάλη τηλεόραση στην κρεβατοκάμαρα.
4: Έβαλα ήδη τηλεόραση.
1: Μπράβο, αγόρι. Λοιπόν, κοίταξε, είσαι τυχερός, έχεις την κόρη. Έχεις και το γιο, κλείδωσε, τέλος. Με το καλό όλα αυτά από την αδερφή στην Αλίνα.
2: Ευχαριστούμε πολύ, καλημέρα.
1: Και την Ελευθερία και την Τζορτζίνα, καλημέρα με το καλό.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Εύη, πώς λέγεται η μεγάλη τρύπα που έχουν τα δέντρα?
2: Πώς λέγεται?
1: Δεν μπορεί να μην σε έχουν χαρακτηρίσει και έτσι. Πήγε το μυαλό σου.
2: Αγία μου. Κουφάλα.
1: Έχει αυτογνωσία η Εύη. Δημήτρη, τι χρώμα έχει η λεβάντα? Άσπρο, μπλε, μοβ?
3: Μοβ.
4: Πέντε στα πέντε, παιδιά.
1: Εσύ, Δημήτρη, αυτό ο άντρας δεν το κάνει εύκολα στην εκπομπή μου. Βίκυ, τα κατάφερε ο Δημήτρης, τον χειροκροτάμε και του δίνουμε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Ο 95,2 Athens DJ και η NYX Professional Makeup έρχονται με μια καλοκαιρινή έκπληξη. Είμαι η Ναγία Αποστόλου και την 5η 16 Ιουλίου σας περιμένω 6 με 8 το απόγευμα στο κατάστημα της NYX Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14, στη Γλυφάδα. Ελάτε να γνωρίσουμε παρέα τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Cosmetics. 4 Hair and Body Mists, 4 λαμπερά Body Oils και πολλά ακόμη στα πιο καλοκαιρινά αρώματα. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική beauty εμπειρία με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και εκπλήξεις. 5η 16 Ιουλίου, 6 με 8 το απόγευμα, αποκλειστικά στο κατάστημα NYX Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14, στη Γλυφάδα. Να είστε όλοι εκεί!
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
8: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου, το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts, DJs και στιγμές που θα συζητηθούν. West Summer Stage. Το καλοκαίρι δεν φεύγει από την πόλη. Αλλάζει σημείο συνάντησης. Village Shopping and More, Λεωφόρος Στιβών 228, Redis.
11: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σύζα την κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
11: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
12: Κύριε Αντών,
15: ναι.
12: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
16: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
17: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
18: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
19: Παρακαλώ.
20: Βίκυ, εσύ.
19: Εγώ.
20: Από το Ελλάδα.
15: Ελλάδα.
19: Θα σας αγαπώ.
15: Η Κλίπεντη. Καλή γαμός, καλέ.
20: Τρελοκομείο. Ελπίζω όταν την παίρνεις στην αγκαλιά να την παίρνει ο ύπνος. Και να ησυχάζεις. Να κρατάς το...
11: Ναι,
20: το remote control της τηλεόρασης από το άλλο χέρι και ας την αναροχαλίζει. Ωραία, μια χαρά.

0: Ponte a jugar. ¡Go! 1, 2, 3, 4.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: 95,2 Athens DJ. Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
3: DJ Traveler live on tour.
4: Shakira, we are ready.
5: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
6: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
5: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
6: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
5: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
6: στο νούμερο 1
5: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
2: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
7: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η ημέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θύματα της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης και η Παγκόσμια ημέρα νεανικών δεξιοτήτων. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω φτάνει, δήλωσε γενικός και αορίστος ο Ντόναλντ Τραμπ. Και συνέχισε λέγοντας, θα γκρεμίσουμε όλους τους σταθμούς ενέργειάς τους και όλες τις γέφυρές τους, μέχρι να φτάσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο πρόεδρος έκανε γαργάρα τους δασμούς 20% που είχε ανακοινώσει για τη διέλευση από τα στενά του ορμού. Δήλωσε πως οι δασμοί αντικαθίστανται από εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τα κράτη του κόλπου. Από τις 11 χτες βράδυ ισχύει πλήρης ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν. Ο Ιρανικός στρατός, από την άλλη, ανακοίνωσε κύμα επιθέσεων με μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον Αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία. Ήχησαν και πάλι σιρήνες στο Μπαχρέιν. Στο ρυθμό του Τραμπ κινούνται ξανά οι αγορές, ανέβηκαν κι άλλο οι τιμές του πετρελαίου. Στη μία μετά το μεσημέρι συνεδριάζει η Ιορδανία. Ήχησαν και πάλι σιρήνες στο Μπαχρέιν. Στο ρυθμό του Τραμπ κινούνται ξανά οι αγορές, ανέβηκαν κι άλλο οι τιμές του πετρελαίου. Στη μία μετά το μεσημέρι συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Αναμένεται να εκλεγεί ο νέος γραμματέας. Χτες,

0: Και η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Εξιτήριο από το νοσοκομείο παίρνει σήμερα το μεσημέρι Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε από την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Θανατηφόρο τροχαίο είχαμε στη μία μετά τα ξημερώματα στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής με θύμα 20χρονο διανομέα. Η μηχανή του συγκρούστηκε με γιο ταχύ. Στη Βόρεια Εύβοια θα βρεθεί σήμερα ο Πρωθυπουργός για τα εγγένεια σημαντικού οδικού έργου. Ευγνώμων δηλώνει η Μαντόνα για την επιτυχία του νέου της άλμπουμ. Ακόμα τσιμπιέμαι, έγραψε η Βασίλισσα της Pop. Το νέο άλμπουμ της Μαντόνα με τίτλο Confessions 2 που κυκλοφόρησε στις 3 Ιουλίου έκανε θριαμβευτικό ντεμπούτο στο νούμερο 1 του Αμερικανικού πίνακα επιτυχιών και είναι το 10ο άλμπουμ της Star που κατακτά την κορυφή. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια με ως 35 βαθμούς. Έθριος καιρός αύριο με ως 36 βαθμούς. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
2: Hey guys, it's your boy Rema.
3: Hey, it's Selena Gomez.
4: 95,2 Athens DJ. Mono.

0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
3: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 9 λεπτά μετά τις 7, break. Συγγνώμη, 9 λεπτά.
4: Ζωντάνια.
3: 9 λεπτά μετά τις 7, break, μας τα FM. 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχία.

0: Τετάρτη, σήμερα 15 Ιουλίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Άδεγμου και ο Γιώργος Καδάς. Ο καιρός στην Αθήνα γενικά αέθριος, η άνεμη βόρη 4 βαθμούς, θερμοκρασία στους 35 Κελσίου. Γενικά αέθριος και στη Θεσσαλονίκη στους 34. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 25, Κηφισιά 24, Πειραιάς 25, Θεσσαλονίκη 22, Μονακό 26, Λονδίνο 18, Ρώμη 25, Παρίσι 25, Κύπρος 21, Μαδρίτη 25, Κάιρο 24, Ντουμπάι 35, Σιγκαπούρη 31. Για τα μηνύματά σας στο Viber
1: 6931 952 952.
0: Μάλιστα. Λάθη που γίνονται στο χειρουργείο.
1: Γίνονται.
0: Δεν ξέρεις το αυτή τι μπορεί να σου βγει από το αυτή, τι να σου κολλήσει πάνω στο αυτή.
1: Το αυτή,
0: Μπας πέτος. Ένας παππούς τους έσκησε στην Εθνική Οδό.

0: Τι λέει έξω?
1: Λοιπόν, κίνηση αγγελοφόρος και φυσού από τα Κτέλια στη Νέα Χαλκιδόνα. Καλύτερα είναι τα πράγματα σήμερα στη λεωφόρο Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Κίνηση έχει και η ανηφόρα της λεωφόρου Φιλή στο Καματερό, αλλά και της Κατεχάκης στο ύψος του Καρέα.
0: Μάλιστα.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Τέλεια. Τι κάνατε χθες?
1: Τίποτα.
0: Πες μας, παιδί μου.
1: Δεν έκανα τίποτα.
0: Τι,
1: τίποτα. Δεν έκανα κάτι. Να σου πω τι έκανα.
0: Μπράβο.
1: Θα σου πω. Κάτι, έκλεινα νύχια, μαλλιά και αυτά.
0: Αυτά είναι σημαντικά που κάνεις.
1: Στο νησί που θα πάω.
0: Α, αυτά δεν θα πάω στην Μύκονο.
1: Θα πάω και πάω.
0: Α, μπράβο, γιατί εκεί πρέπει να κλείσει πιο μπροστά. Δεν ξέρει τι τραβάω.
1: Όχι, και αλλού
0: έχω κλείσει από το Μάρτιο.
1: Ναι, εκεί επειδή θα πάω νωρί, θα είμαι έτοιμη. Ναι. Μετά που θα θέλω remake.
0: Ναι, ναι.
2: Ο Μιχάλης με τον Μπουγκινέ το Σεπτέμβριο κλείνει την επόμενη χρονιά.
1: Αλήθεια,
0: μου δεν βρίσκει πεντικιούρ ποτέ.
1: Μα αυτό είναι το θέμα. Και εγώ θέλω πεντικιούρ, μανικιούρ πολύ.
0: Τι ψεύτε.
2: Αντρικά,
0: αντρικά. Ναι,
1: καλά. Νομίζω ταιριάζουμε σε αυτό το πράγμα.
0: Okay. Εσύ έκλεισες κάτι?
2: Όχι, δεν έκλεισα κάτι. Πήγα σε ένα δερματολόγο χθες, έκανα μια θεραπεία.
0: Τώρα μέσα στους γιατρούς που τυχαίνουν.
2: Τι θα κάνω τώρα, λέει, μην πάω. Έβγαλα τα ράματα να μην πάω, δηλαδή.
0: Ποια ράματα?
2: Είχα κάτι κάνει.
0: Τι έλεγε?
2: Είχα αφαιρέσει δύο ελιές. Τώρα τι να τα πω, σπόρες, Μιχάλη.
0: Μάλιστα. Και ασχολήθηκες με το ράμα.
2: Ναι, με το ράμα. Καλημέρα, Έντι.
0: Καλημέρα, Έντι, το ράμα. Έντι. Εσύ?
3: Ποδόσφαιρο.
0: Α, και εγώ. Εντάξει, εγώ είχα δουλειά, έτρεχα και εντάξει, το βράδυ λέω θα κάτσω να δω το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Βαρέθηκα, διότι ναι, δεν παίζανε οι Γάλλοι τίποτα.
1: Ναι, τραγικό.
0: Κοιμήθηκα, τελείωσε από το 12, 12 και 10 κάπου εκεί. Ναι. Κοιμήθηκα κάτι 12.30, ξύπνησα 5.30. Άσχημε τώρα.
1: Εντάξει, όλα καλά.
0: Όχι, εντάξει, είναι λίγες οι ώρες.
1: Ναι.
0: Ναι, νιστάζω.
1: Ναι.
0: Έκανα και γυμναστική ενδιάμεσα.
1: Έκανα και γυμναστική, όλα τα άνθρωπα.
0: Έφαγα από μπολάκι.
1: Από τον Μπολάκι. Ακούς, Έργουιν. Έργουιν, έφυγε από τον Μπολάκι.
0: Ξέχασα να σα το φέρω. Θα το φέρω.
1: Για πες τι έφεγε στο Μπολάκι.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ τι ήταν. Γιατί το πήρα τον Μπολάκι για να βάλω. Ναι. Α, ναι, θα σου πω.
1: Ναι.
0: Και γέλαγα, θυμήθηκα αυτό και λέω τι καραγκιόζητε είναι. Το Μπολάκι είναι μικρό.
1: Τι έβαλε?
0: Φασόλια πράσινα.
1: Πράσινα φασόλια.
0: Βρασμένα.
1: Κοκκινιστά.
0: Όχι.
2: Πόσα χώρεσε μέσα τον Μπολάκι? 2, 3, 4, 5.
0: Όχι, 4-5 πυρουνιές ήταν.
2: Α, αρκετό μεγάλο μπολάκι.
0: Ναι, πράσινο. Φασόλι.
1: Πώς ήταν μεγάλο?
2: 4-5 είναι ολόκληρο πιάτο.
0: 10 θερμίδες.
2: Ολόκληρο πιάτο είναι.
1: Συγγνώμη, τα φασολάκια τι ήταν, νερόβραστα?
0: Ναι.
1: Πράσινα, τα λεπτούτσικα λες.
0: Ναι, ναι, λίγο λαδάκι μετά.
1: Βάζω και ξυδάκι.
0: Όχι,
2: ποτέ ξύδι. Είναι
1: παιδιά,
2: είναι άντρας, δεν θέλει ξύδι. Μην μου λες τέτοια, ούτε λεμόνι.
0: Ποτέ, ποτέ. Αλατάκι, γαλατάκι χοντρό λιγάκι από αυτό το κρουκ.
1: Ναι, ναι.
0: Λίγο σκορδάκι τριμμένο.
1: Και το σκόρδο, υπήρχε την πίεση.
0: Λιγάκι.
1: Το σκόρδο.
0: Γιατί έχω καμιά πίεση, μην με πιέζει. Έλα τώρα. Κάτσε καλά.
1: Έχει σημασία.
0: Και λίγο ανθότυρο από πάνω.
1: Α, ωραίο το ανθότυρο.
2: Αντρικό.

0: Life is simple. Γενέθλια σήμερα. Αν έχετε γενέθλια, σας χρόνια σας πολλά. Για ακούστε.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε ικανά άτομα με έντονο μαγνητικό προσωπικό μαγνητισμό. Με μια μεγάλη αγάπη για το σπίτι και την οικογένεια. Αφοσιώνεστε στις λεπτομέρειες και δυσκολεύετε να αφήσετε κάτι πίσω σας.
0: Τι κάνετε, δυσκολεύετε?
1: Να αφήσετε κάτι πίσω σας.
0: Μας.
1: Ναι.
0: Ό,τι αφήνει κάποιος από πίσω το αφήνει. Έλα.
1: Α, παπά. Ποιος γιορτάζει σήμερα? Ο Βλαδίμηρος, ναι, ο Κύρικος, ναι. Η Ιουλίτα.
0: Δεν μου αρέσουν αυτά τα ονόματα, ναι.
1: Και η Ιουλίτα. Εντάξει.
0: Γενέθλια. Λίντα Ρόνστατ, 80 ετών, Αμερικανίδα τραγουδίστρια. Τρέβον, όχι, μισό του.
1: Ορίστε, όλοι μπερδευτήκαμε.
0: Μα κόλλησες. Φόρεστ Ουιτάκερ, 65 ετών, Αμερικανός, το οποίο έχει γενέθλια σήμερα. Σαν σήμερα το 1965, η ελληνική κυβέρνηση τότε καταργεί το μονοπόλιο της μπίρας στην Ελλάδα που είχε η Φίξ από το 1864. Και μπήκανε κι άλλοι. Σαν σήμερα το 2006 αρχίζει η λειτουργία του ιστότοπου Twitter. Το 2006. Σα σήμερα το 2012 ανεβαίνει στο YouTube το Gangnam Style. Χριστέ μου. Σα σήμερα το 2018 το November Rain, το Guns N' Roses, γίνεται το πρώτο 90s βίντεο που ξεπερνάει το 1 δις προβολές στο YouTube. Γενέθλια έχει και ο Trevor Horn, 77 ετών σήμερα, Άγγλος παραγωγός και μουσικός συγκροτήματος Buggles, με την επιτυχία Video Kill the Radio Star.

0: Οι Bangles με το Video Killed the Radio Star. Καλημέρα σας. Και να υπενθυμίσω, αν θέλετε, να προσέχετε και να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένο από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες και να τον ενυδατώνετε ταυτόχρονα. Υπάρχει το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+. Είναι το ιδανικό αντιλιακό για εσάς. Προσφέρει πολύ υψηλή προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και το μπλε φως, ενώ μοναδική του σύνθεση ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος. Όλα αυτά θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-Pavla Pharmacies. Όλα αυτά είναι από την Ίντερμετ, η οποία ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας για την εκστρατεία και για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. 7:24, εντωμεταξύ. Να υπενθυμίσω ότι σε λίγο έρχεται το breakfast FM in bed. Αν θέλετε να ξυπνήσουμε σήμερα κάποιον, γιατί θέλετε να του κάνετε έκπληξη, την κάνω εγώ. Εντάξει, δωρεάν γίνεται χρόνια. Λοιπόν, μου τηλεφωνείτε εδώ. 210-6146-997. Ένα μικρό όνομα θέλω, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να μεταφέρω. 210-6146-997. Ή μου στέλνεις όλο αυτό μέσα από το Viber.
1: 6931-952-952.
2: Μιχάλη, θα πάμε.
3: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: 95,2 άνθες DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Η Έλενα μου λέει: πάρ' τον τηλέφωνο και πες. Άνθη, είσαι ο καλύτερος άνθρωπος και μην αφήνεις κανένα να το εκμεταλλευτεί αυτό. Σ' αγαπώ, θα σε δω στη δουλειά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι δουλειά είναι, Άνθη μου?
2: Είμαστε σε διαγνωστικό κέντρο.
0: Μάλιστα.
2: Και είμαι υπεύθυνη εκπαιδεύσεων. Άστα, Μιχάλη μου, άστα.
0: Τι να κάνω, πρέπει να τις εκπαιδεύσει. Μην έρθω εδώ πέρα και να μου κάνουν έννοιες και μου την κάνουν στο αυτί. Πρέπει να ξέρουμε.
2: Λίγο σε αυτό πάμε να αποφύγουμε.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Things that I've got.
1: Μάλιστα, beautiful things.
2: Τι έγινε, ξύπνησες?
1: Α, ναι, να ρωτήσω.
2: Ξύπνησες?
1: Ναι. Παρακαλώ, για άλλα να δούμε αν ξυπνήσατε. Από ό,τι βλέπω εδώ οι ερωτήσεις είναι για σκουπίδια σήμερα. Δηλαδή είναι... Θέλω να πω ότι... Ναι, και κοιμισμένος μπορείς να απαντήσεις. Για να δω. 2-10-61-46-9-9-7. Αν μου απαντήσεις και σωστά και στις τρεις ερωτήσεις, καταρχήν θα σου επιτρέψω να συνεχίσεις. Θα φύγεις από το σπίτι, έχεις ξυπνήσει και θα σου δώσω και γεύμα για δύο άτομα όπου θα πας στο νέο κόσμο, στην Στρούγκα. Αν δεις για παϊδάκια, φιλέτο, μπούτι προβατίνα, έχει τα πάντα. Έχει κοπές, λακάγκους Αμερικής, ριμπάι και στριπλόνι, τα πάντα έχει. Ραβανί στο τέλος, παγωτό, καϊμάκι,
3: όλα.
1: Για να δω, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Γεια σας, είστε έτοιμος?
4: Πανέτοιμος.
1: Μάστε. Έχουμε δύο σχοινιά, τα δένουμε μαζί κόμπο μεταξύ τους, σωστά? Πόσα σχοινιά είναι?
2: Οπα.
4: Δύο.
1: Σωστό. Πόσα παπούτσια φοράνε 26 άντρες?
4: 52.
1: Πόσους μήνες έχει ένα δίσεκτο έτος?
4: 12.
1: Μια χαρά, έχετε κάνει και μπάνιο, είστε έτοιμοι. Μάλλον παγωμένο ντουσάκι κάνατε. Έχετε ξυπνήσει, έχετε τσιτώσει. Και θα πάτε και γεύμα για δύο άτομα στη Στρούγκα ταβέρνα στο νέο κόσμο, okay?
4: Ευχαριστώ πολύ.
1: Lovers on the sun. Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. Stop, let's come with me.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
7: Green.
6: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
10: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
12: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
13: Στο Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
12: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
14: Τέλειος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
15: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
14: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
16: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
17: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
18: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
19: Αυτός είναι ο σκοπός!
18: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
19: άντε και φυλάκια.
14: Ας πιούμε σε αυτό.
20: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
21: Φραπέ, χαλαρά.
22: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
23: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
24: Μπρομό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
23: What?
25: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
1: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.
2: Down sunset, in every place.

0: Popular, τι ωραία, τι ωραία. Για ελάτε, παρακαλώ, διότι. Εντάξει, θα αρχίσει να ξοδεύει σιγά-σιγά, θες δεν θέλεις. Εννοώ δηλαδή. Με την TBI Bank αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Εύκολα, 100% online, χωρίς πιστωτική κάρτα. Μάλιστα, αν θες να κάνεις και με αγορές του τύπου 10.000 ευρώ, μπορείς να τα εξοφλήσεις μέσα σε 60 δόσεις. Όταν έχεις το TBI, είναι σαν να έχεις δική σου τράπεζα.
1: Τι ωραία.
0: Είσαι τραπεζικός.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, για να δούμε. Α, έχουμε τηλεφωνήματα. Για πάμε να κάνουμε. Oh. Παιδιά, 8 παρά 20 τηλεφωνάμε στο νοσοκομείο.
1: Α, το νοσοκομείο,
0: Θα ξυπνήσει ο Αλέξανδρος, θα μας βρίσκει τώρα. Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα, φίλο μου.
0: Τι κάνεις, αγόρι μου, καλά?
2: Δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Καταρχήν θα πάνε όλα καλά. Περαστικά από τη γυναίκα σου τη Μέρη και τις κόρες σου, την Ιωάννα και την Αντωνία. Όταν έχεις τρεις γυναίκες στο σπίτι, δεν υπάρχει περίπτωση. Μήπως να κάτσεις κι άλλο στο νοσοκομείο να ησυχάσεις. Περαστικά. Όλα καλά. Περαστικά, αγόρι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια, γεια, γεια.

0: Sexy Love. Να κάνω μια ερώτηση, παρακαλώ. Θέλετε να πάτε θέατρο και μάλιστα καλοκαιρινό? Ελάτε, παρακαλώ. Η παράσταση λέγεται Πετάει, Πετάει στο θέατρο, στο θερινό, στο καλοκαιρινό θέατρο Αλέα. Κωμωδία σε μετάφραση, σκηνοθεσία Βάσης Παναγοπούλου και διασκευή του Στέλιου Παπαδόπουλου και του Γιώργου Βάλαρη. Η κωμωδία Boing Boing του Γάλλου Μαρκ Καμολετή. Έχει μεταφερθεί στον κινηματογράφο, τεράστια επιτυχία στο Παρίσι. Πάμε εδώ στα ελληνικά. Πρωταγωνιστούν Θανάσης Φυσκαδουράκης, Αλέξανδρος Μαρτίδης και Δήμητρα Κολά. Λείπουν γράμματα στο τέλος. Το κολά. Προπολισιτηρίων στο more.com. Λοιπόν, έχω 5 προσκλήσεις διπλές για την Παρασκευή 9 και 4. Ωραία. Παρασκευή, μια χαρά.
1: Ναι,
0: θα πάω στο θέατρο και μετά θα μου έρθετε στο account. Θα σας τα πω.
2: Έτσι, παιδιά, έτσι.
0: Στείλε μου μήνυμα στο Viber.
1: 6931-952-952.
0: Γράφει θέατρο και το όνομα τεπώνυμο σου. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Θέατρο Αλέα, Πειραιώς 107, Γκάζι.

0: σου κι είναι παπά. Παπαούτε, παρακαλώ. Θέλετε να μας πείτε τα ζώδια?
1: Να τα πω.
0: Για πείτε.
1: Λοιπόν, κρυός. Η χθεσινή νέα σελήνη ευνοεί τους στόχους σας και φέρνει στην επιφάνεια τις επίμονες προσπάθειές σας. 9. Ταύρος. Η σημερινή μέρα. Η σημερινή μέρα μπορεί να αναδείξει σημαντικές. Δεν πειράζει. Το ξαναλέω. Ταύρος. Η σημερινή μέρα μπορεί να αναδείξει σημαντικές παραμέτρους στα επαγγελματικά και την υγεία σας. 8.
0: Μισό.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει?
2: Κάτι λέμε, Μιχάλη μου, δεν μπορούμε να γελάμε στην εκπομπή. Μα τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Έχει δίκιο. Μα έχει δίκιο. Παιδιά είναι, παιδιά.
2: Μα τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Ναι, ναι. Δεν
2: μπορώ να πάρω και το φραπέ μου.
1: Ναι. Λοιπόν, συνεχίζω. Δίδυμη, ίσως τώρα είναι μια καλή ευκαιρία για να προωθήσετε κάποιο προσωπικό σας ζήτημα. 8. Καρκίνος, μπορεί να έρθετε αντιμέτωποι με μια δύσκολη συζήτηση που φέρνει αποκαλύψεις. 7. Λέων, το ενδιαφέρον σας στρέφεται σε μια οικονομική σας υπόθεση καθώς και σε κάποια οικογενειακά σας θέματα. 8. Παρθένος, σήμερα μπορεί να έρθει στην επιφάνεια μια σημαντική ερωτική σας υπόθεση. 9. Ζυγός, δείξτε ψυχραιμία σε δύσκολα επαγγελματικά θέματα και αποφύγετε καυγάδες με συγγενικά σας πρόσωπα. 6. Σκορπιός, προωθήστε με χεμήθεια κινήσεις που αφορούν την καριέρα σας. 8. Τοξότης, μην κάνετε σκοτεινές σκέψεις σήμερα και μην αφήνετε κάποιο άτομο να δηλητηριάζει την καλή σας διάθεση. 7. Εγώκερος, η σημερινή μέρα σας κάνει πιο ευέξαπτους, αλλά και πιο ευαίσθητους σε κάποιες εξελίξεις. 7. Υδροχός, μία νομική σας υπόθεση έρχεται στην επιφάνεια που θα σας βοηθήσει να χαράξετε την περαιτέρω πορεία σας. 8. Και τέλος, ίχθυες, θα γίνουν αλλαγές αυτή την περίοδο για τις οποίες δεν είστε καθόλου έτοιμοι. 7.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Το θέμα που κυριαρχεί είναι ένα διπλό θέμα. Δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο αυτό συζητάει η Ελλάδα και το αντιλαμβάνομαι. Τους λαγοκέφαλους και τις χρεώσεις στα ΤΕΜΟΥ.
3: Αυτά είναι.
2: Αυτά είναι.
3: Τα δύο.
2: Καλή, παίρνεις ένα τισερτ 2 ευρώ.
3: Ναι, και πρέπει πλούς 10. Δεν γίνεται.
2: Γιατί πήγε να αγοράσει το πουθενά άλλου.
3: Όχι, 8-2 ήθελα να πληρώσω. Όπω πήρα παλιά. Παρακαλώ να γίνει θέμα.
2: Φτηνιά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
7: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
8: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές. Ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
11: Δεξιά.
10: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
11: Εγώ, δεξιά.
10: Γιατί εσύ,
11: αριστερά.
10: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
11: Δεξιά.
10: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Μονοθέσιο.
12: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπαν Βίζα χάρη στη Βίζα. Μάθε περισσότερα στο αλφα.gr.
13: Τέλειωσε το Λύκειο. Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
14: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
15: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
16: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Πάει η οθόνη. Και τώρα?
18: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
1: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.

0: Μιχάλης Τσαουσόπουλος.
1: Opening DJ set.
0: Κώστας Ζήκος. The Dance Masters Summer Party. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Acanthus Club. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210-96-80-800. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Τώρα αρχίζει ο πραγματικός πόλεμος. Οι επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω φτάνει, δήλωσε ο Τραμπ. Προανήγγειλε νέα πλήγματα σε εγκαταστάσεις ενέργειας και γέφυρες στο Ιράν. Μίνι προεκλογική περιοδία σήμερα για τον Πρωθυπουργό. Θα βρεθεί στη Βόρεια Εύβοια, θα επισκεφθεί κέντρο υγείας της περιοχής, θα μιλήσει με κατοίκους και θα εγκαινιάσει σημαντικό δικό έργο. Φίλο και φτερό, ΣΥΡΙΖΑ, χτες παραιτήθηκαν 3 ακόμα βουλευτές. Στη μία μετά το μεσημέρι συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την πολύ ωραία απολογία τους οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Προσωρινά κρατούμενοι στη Βρετανία 46χρονοι, έως ότου εκδοθεί στη χώρα μας. Ξέχνιαστες διακοπές με την Kim Kardashian και την οικογένειά της όλη κάνει ο Lewis Hamilton. Η στάρ ανέβασε βίντεο με τον αγαπημένο της να κάνει φιγούρες με σανίδα πάνω στα κύματα. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Έθριος με ως 35 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
0: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
4: Hey, this is Miley Cyrus.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, what's up? It's David Guetta.
7: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
8: Hey, guys. It's Taylor Swift.
9: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.

0: τι ωραία, Τετάρτη στο κέντρο της εβδομάδας. Τι γίνεται με τις ασφαλίσεις σας, έχει τελειώσει καμιά ασφάλεια, τα έχετε τσεκάρει όλα αυτά? Μπορείτε να μπείτε και στο Insurance Market και εκτός από το ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, μπαίνεις και αυτόματα και σε κλείωση για 15.000 ευρώ μετρητά. Ναι. Πας διακοπές, λογαριασμοί, ψώνια, τα καθαρίζεις όλα. Μάλιστα, δεν απαιτείται αγορά συμβολέου για να συμμετάσχεις στο διαγωνισμό. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση πολύ απλή, διότι σου δίνουν 25 περίπου προτάσεις από ασφαλιστικές και εσύ διαλέγεις αυτή που σου κάνει, ok?
1: Breakfast FM με το Μιχάλη, κάθε πρωί, 7 με 10.
0: Να δούμε τι λέει η Αττικιοδός, παρακαλώ.
2: Καλή σας μέρα από Αττικιοδό. Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς Ελευσίνα από Πλακεντίας έως Κύμης 10 με 15 λεπτά και 5 με 10 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έχουμε από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας 5 με 10 λεπτά και στην έξοδο Γιαλαμία 10 με 15 λεπτά.
0: Πολύ ωραία. Thank you. Άλλο εδώ.
3: Κίνηση έχει κάθοδο στη Μεσογείο στο Χολεργό. Η παραλιακή προσπηρά στο Νέο Φάληρο. Επίσης να πούμε ότι η άνοδος του Κηφισιού έχει μποτιλιάρισμα από τη Λένορμαν έως τη γέφυρα της Αχαρνών και η κάθοδος από την Αττική Οδό έως το Εγάλεο.
0: Μάλιστα.
3: Και τέλος, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 10 το βράδυ έως τις 5 το πρωί.
0: Γιατί?
3: Στο Κηφισό.
0: Ναι.
3: Στη Νέα Φιλαδέλφια ανάμεσα στους κόμβους λικόβρισης και μεταμόρφωσης λόγω έργων.
0: Α, άλλο κι εγώ. Έτσι περνάει κανείς τέτοια ώρα. Μόνο εγώ ανέβω κατεβαίνω.
3: Να τους το πούμε λοιπόν για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Εν τω μεταξύ, να υπενθυμίσω σήμερα Τετάρτη την Παρασκευή μας έρχεται 17 Ιουλίου 95,2 Athens DJ και οι Dance Masters στο Acanthus Club στον Άλυμο. Έρχεται το μεγαλύτερο καλοκαιρινό πάρτι στην παρελιακή. The Dance Masters Party. Στα DJ Μιχάλης Αουσόπλος, Opening DJ Set Κώστας Ζήκος, την Παρασκευή που μας έρχεται στο Acanthus Club. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210-96-80-800. 210-96-80-800.
1: Ξυπνήστε!

0: Move. Πάρα πολύ ωραία. Για μετακινηθείτε κι εσείς, για κουνηθείτε λιγάκι, για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό του νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη και να κερδίσετε τον καθημερινό καφέ για ένα ολόκληρο μήνα από τα Starbucks. Okay, καλοκαίρι σημαίνει μικρές απολαύσεις, ένα διάλειμμα στην πόλη, μια βόλτα στην παραλία. Δεν σας ξέρετε. Και μια δροσερή γουλιά Starbucks. Μπορείτε να δοκιμάσετε το Iced Caramelized Banana Espresso και βεβαίως και το Iced Caramelized Banana Matcha Latte.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, γενικότερα, αν θέλετε να κερδίσετε τον καθημερινό σας καφέ για ολόκληρο μήνα από τα Starbucks, στείλτε μου μήνυμα τώρα στο Viber.
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψετε Starbucks, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Starbucks, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Άλλη μια το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Στο τέλος της εκπομπής θα γίνει κλήρωση. Ο νικητής ή νικήτρια που κερδίζει τον καφέ του για ένα ολόκληρο μήνα θα ενημερωθεί με απαντητικό μήνυμα στο Viber.

0: One more time, 8.13. Το παιδί έχω χαζέψει με αυτό. Απίστευτες σκηνές εκτυλήθηκαν στην εθνική, στην εθνική οδό στο ύψος της Λαμίας.
1: Τι έγινε?
0: Που έχουν και πρόβλημα με τα κοτόπουλα κτλ.
1: Ναι, ναι,
0: όταν οδηγοί άρχισαν να φρενάρουν απότομα, βλέποντας κάποιον στην άκρη του δρόμου με ένα πιστόλι ραντάρ. Σου λέει ατροχιά είναι. Φρενάρανε. Ένας οδηγός μάλιστα δήλωσε: μόλις είδα το πιστολάκι από μακριά, κατέβασα από τα 170 που έτρεχα στο 80. Όταν πλησίασα, κατάλαβα λίγο ότι ο γέρος δεν πάει καλά. Ήταν μεγάλος άλλο. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο ξέσπαν σε γέλια όταν διαπίστωσαν ότι η συσκευή ήταν ένα απλό πιστολάκι μαλλιών. Είχε βγει και φρενάραν όλοι από μακριά. Ο ηλικιωμένος πάντως δεν πιντοήθηκε και είπε ότι αν με ένα πιστολάκι έκανα τόσους να τηρήσουν το όριο ταχύτητας, φανταστείτε τι θα γινόταν αν είχα και αυτοκίνητο με φάρο.

0: Χαμπίμπι, ζα να τον να πούμε. Δεν θέλω άλλο, φτάνει. Γεια, λάτε παρακαλώ. Ναι.
1: Καλέ, πού πάμε!
0: Ελάτε παρακαλώ, θα σας δώσω κάποια στοιχεία για να εντοπίσετε ποιο νησί είναι στο διαγωνισμό μας. Εσείς βέβαια, αν κερδίσετε, θα κερδίσετε ακτοπλοϊκά εισιτήρια για πάρο για δύο άτομα με επιστροφή. Okay. Το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Σταθερά στο ραντεβού της και φέτος η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε περισσότερα από 25 νησιά, σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο για να δημιουργήσουν μοναδικές αναμνήσεις. Blue Star Ferries λοιπόν, κανείς δεν ταξιδεύει καλύτερα. Πληροφορίες κρατήστε στο bluestarferries.com. Επίσης το 210-89-19-800 ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Υπάρχει και ένα νέο app, το See More App. Το C είναι C-E-A, δηλαδή η θάλασσα. See More App, οκ. Okay? Okay. Λοιπόν, έχω γραμμή, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποιος είναι?
2: Μια Αδαμαντία.
0: Ποια?
3: Η Αδαμαντία.
2: Αδαμαντία.
0: Αδαμαντία. Μιλήστε μου λιγάκι πιο κοντά στο τηλέφωνο, μην μετακινήσετε γιατί μάλλον το σήμα δεν είναι καλό εκεί.
2: Ναι.
0: Ωραία. Το νησί ανήκει στο Αιγαίο Πέλαγος, κύριε μου. Θεωρείται κοσμοπολίτικο. Η πρωτεύουσα έχει το ίδιο όνομα με το νησί. Στο λιμάνι της πόλης υπάρχει και το Μπούρτζι, μια μικρή χερσόνησος που το χωρίζει στα δύο. Εκεί γυρίστηκαν και ορισμένες σκηνές από μια ταινία του Χόλιγουντ γνωστή, που είναι και τραγούδι επίσης. Τοπικές σπεσιαλιτέ πεσκανδρίτσα στη Φάδο και το περίφημο άσπρο που είναι γλυκό του κουταλιού με αμύγδαλα. Πού πάμε?
2: Πάμε...
0: Άρα τα τρέχω σε άλλα νησιά τώρα. Yeah. Δεν ξέρετε, δεν πειράζει. Ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
4: Αλλο,
0: καλημέρα. Πού πάμε?
4: Πάμε στη Ρόδο.
0: Όχι ρε φίλε. Όχι βέβαια, δεν πάμε. Δεν έχει η Ρόδος Μπούρτζι.
3: Δεν έχει.
0: Next one please. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Εντάξει, μπορώ να δώσω κανένα δύο στοιχεία να το κάνω πιο εύκολο. Παρακαλώ.
5: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποιος είναι?
5: Είμαι η Ελένη.
0: Καταλάβατε Ελένη που θα πάμε?
5: Δεν κατάλαβα.
0: Δεν κατάλαβα.
6: Δεν κατάλαβα. Όχι.
0: Και γιατί τηλεφωνείτε?
5: Έλατε.
0: Τι είπατε?
5: Περιμένω
6: τα άλλα
5: στοιχεία.
6: Α, περιμένει
0: άλλα
6: στοιχεία.
0: Ωραία, θα σας δώσω. Παραλίες, κουκουναριές, μπανάνα και λαλάρια. Τι είπατε?
5: Γεια σας.
0: Σωστά.
6: Α, το βρήκα.
0: Εντάξει. Οκ. Δύο από το πλαϊκά εισιτήρια για πάρο για δύο άτομα να πάτε και να έρθετε από την Blue Star Ferries. Ου, καλέ. Guns N' Roses. Εποχιακά νωρίς το τραγούδι. Μιλάει για τον Νοέμβριο. November Rain.

0: Guns N' Roses. Nothing lasts forever, even November rain. 8:25 breakfast. Και ελάτε παρακαλώ. Έχω και τη συνταγή για τέλειες καλοκαιρινές διακόπες. Βήμα πρώτο. Μπαίνεις στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Βήμα δεύτερο. Κλείνεις μία από τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean Air από Αθήνα για Πάφο. Πάφο, με πει.
1: Ναι, ναι.
0: Βήμα τρίτο. Προσγειώνεις σε ένα τόπο μαγικό, κουτάς σε κρυστάλλινα νερά, χάνεσαι στα γραφικά σοκάκια και γίνεσαι ένα με τους ανθρώπους και την απίστευτη φιλοξενία τους. Η Πάφος σε καλή, ακολούθησε και εσύ τα βήματα και θα με θυμηθείς. aegeanair.com ή στο Aegean App.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Αποστολία, χρόνια πολλά.
3: Μεγάλη μου, να είστε καλά.
2: Να της πεις, λέει, ότι τη λατρεύει ο Μάρκος και είναι η μεγάλη μου Παύλα. Τελεία και Παύλα, αυτό εννοεί.
3: Α, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ρε παιδιά.
2: Χρόνια πολλά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
4: Κυριακή 19 Ιουλίου, ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.

0: 3 το μεσημέρι
1: με εμένα, τον Νίκο Ζόη.
0: Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού.
1: Θες να είσαι εκεί?
0: Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους.
0: Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στοίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
3: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
2: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
4: Άξιζε φουλ η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
5: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
4: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
5: νιώστε ασταμάτητοι.
4: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Το καλοκαίρι θέλει μικρές απολαύσεις. Μία από αυτές είναι το barbecue. Κάντε το πιο ενδιαφέρον, με καλή παρέα και το πιο hot deal από τις υπεραγορές κρεατών Agno Market Meat. Ανάψτε τα κάρβουνα και φύγαμε με σούπερ προσφορές, όλα 1 ευρώ φθηνότερα. Ζουμερές χοιρινές μπριζόλες μόνο 4,99 το κιλό. Ακαταμάχητο κεμπάπ στα 6,99. Αφράτα μπιφτέκια παραγωγής μας 7,99. Όλα τα λουκάνικα παραγωγής μας 1 ευρώ φθηνότερα. Η κορυφαία ποιότητα συναντά τις πιο hot τιμές. Υπεραγορές κρεάτων Agno Market Meat. Επισκεφτείτε ένα από τα 6 καταστήματα Agno Market Meat σε Άλυμο, Καλυθέα, Βύρωνα, Περιστέρι, Δάφνη, Πειραιά. Και όσοι δεν προλαβαίνετε, με ένα κλικ στο agnomarketpavlamit.gr θα σας τα φέρουν αυθημερών στην πόρτα σας.
9: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
10: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
11: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
12: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
11: Έχουν βάλει και καύσιμα.
12: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
13: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makalis, Sajau, Topoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
16: Ακούτε το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ. We'll be right back.

0: 7 seconds away, 8 και 30 είναι. Λοιπόν, να υπενθυμίσω ότι αν θέλετε να λάβετε μέρος στη μάχη των φίλων, έρχεται μετά τις 9. Στείλτε μου ένα μήνυμα στο Viber.
1: 6931952952.
0: Γραφωντάς σας, γραφωντάς μου μόνο το όνομά σας, το μικρό. Okay? Το μικρό όνομα. Επίσης, ναι, εντάξει, το ξέρουμε. Τα φρούτα και τα λαχανικά στα Lidl, ξέρεις ότι είναι φρέσκα, βεβαίως. Νόστιμα και εγγυημένα. Τα τσεκάρουν ένα-ένα. Ξέρεις όμως πόσους ελέγχους έχουν περάσει. 1.800 ετήσιους ελέγχους ποιότητας κάνουν για να βρίσκουν, να βρίσκεις εσύ πάντα τα πιο φρέσκα. Αυτό θα πηγήσει. Όποιος ξέρει, ξέρει.
2: Τι ωραία!
0: Πολύ ωραία. Έχεις κάτι να μας πεις, θέλεις κάτι, θα σου πω, τι θέλεις.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πράγματα λέει που πρέπει να κάνετε φέτος τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο πάμε διακοπές.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Πρέπει να τα κάνετε οπωσδήποτε για να νιώσετε ότι μπήκε ο Αύγουστο στο πετσί σας.
0: Ναι. Δεν θέλω να μπει πουθενά ο Αύγουστο, εγώ θα πω.
1: Να πεις, έχει και από αυτό. Λοιπόν, να δείτε λέει τουλάχιστον μία φορά την ανατολή του ηλίου.
2: Βέβαια.
1: Πρέπει να τη δεις.
2: Ναι,
1: πρέπει να τη δεις. Πρέπει να τη δεις.
0: Έχω βαρεθεί να τη βλέπω 11 μήνες. Που ξυπνάω τις 5.30. Έλα τώρα.
2: Ωραία.
1: Δεν έχεις άδικο. Λοιπόν, να κάνετε τουλάχιστον ένα βραδινό μπάνιο.
2: Βέβαια.
0: Εννοείται.
1: Στην Πανσέλινο. Γιατί έχει Πανσέλινο μεγάλη.
0: Δεν με νοιάζει. Το είπε Πανσέλινος τώρα.
1: Τι έχει, μεγάλη Πανσέλινο.
2: Το Μιχάλη μου. Είναι μεγάλη.
0: Ναι. Και έχει και μια ονομασία νομίζω. Έχει μια
1: ονομασία.
0: Τα ελάφια, τα φράουλα, τα κίνα, τα αίματα.
2: Η κόκκινη, μήπως είναι η κόκκινη.
0: Δεν ξέρω, πάμε πιο κάτω.
1: Να φάτε λέει επιτέλους καρπούζι με φέτα.
0: Εντάξει,
2: εννοείται ρε παιδιά.
1: Τρως καρπούζι με φέτα.
2: Τρώει καρπούζι σκέτο, τη φέτα τη φάει το καλοκαίρι.
1: Λοιπόν, συνεχίζω να κάνω.
0: Όπως βλέπεις, έχω τον μπάτλερ δίπλα.
2: Είναι ειδική φέτα, έρχεται από τα. Δεν ξέρω, κάτι βουνά.
1: Α,
0: η Μαλάια έρχεται το αλάτι, έλα.
1: Είναι αλατισμένη. Λοιπόν, να κάνετε λέει ελεύθερο κάμπινγκ.
0: Όχι. Όχι, θα κάτσω εγώ τώρα και θα περπατάνε οι κατσαρίδε και τα αυτά και τα μυρμήγκια.
1: Θα στήσεις τη σκηνή, ξέρεις να στήνεις σκηνή.
0: Ξέρω, αλλά δεν.
2: Δεν θέλει, όχι.
1: Λοιπόν, να φάτε λέει φρέσκο κολλιό. Γιατί κολλιό?
3: Τον Αύγουστο, κολλιό. Κολλιό στον Αύγουστο.
1: Α, δεν το σκέφτηκα.
0: Δεν ξέρεις τι γίνεται, για λέγει.
1: Γιατί το ξέρεις εσύ.
0: Πώς δεν ξέρω.
2: Ξέρει, έχει φάει.
1: Λοιπόν, να πραγματοποιήσετε τουλάχιστον μια σεξουαλική σας φαντασίωση. Πρέπει να το κάνεις, Μιχάλη.
0: Ναι, πάλι μόνος μου θα μείνω.
1: Λοιπόν, συνεχίζω εγώ. Να φτιάξετε, λέει, τουλάχιστον ένα μεγάλο κάστρο στην άμμο. Καστράκι να φτιάξεις.
0: Ναι, μωρέ, τίποτα.
2: Ναι, μωρέ, φτιάξεις.
1: Ξέρεις να φτιάχνεις.
2: Πολιτικός μηχανικός.
0: Όχι, δεν ήμουν ποτέ πολιτικός μηχανικός, αλλά.
3: Το κουβά, τούμπα.
1: Τούμπα,
0: το κουβά και μετά αρχίζει να σκάβει από κάτω γύρω-γύρω και τα λοιπά. Παλαιότερα, αρκετά παλιότερα, κάναμε άλλη αηδία. Όχι. Σκάβαμε, βάζαμε πάνω κλαδάκια μικρά κτλ. Με άμμο, μην το βλέπει κανείς. Έμπαινε μέσα, μπαμ, και πήγαινε μισό μέτρο κάτω.
1: Δεν είναι ωραία αυτά τα πράγματα.
0: Κάναμε αλητίες.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, συνεχίζω. Να δείτε αγκαλιασμένοι με το τέρι σας στο ηλιοβασίλεμα. Πού το κάνεις, Μιχάλη?
3: Δύσκολα αυτά.
1: Ναι, εντάξει.
2: Και χειροκρότα.
0: Και να πάω και.
1: Να τρέξετε, λέει, γυμνή σε μια ερημική παραλία.
0: Έχω καιρό.
1: Α, ναι, το κάνεις.
0: Φου,
1: μπράβο.
2: Τρέχεις γυμνός στην παραλία, γυμνός.
0: Με κυνήγαγε.
2: Σε κυνήγαγε, ναι.
0: Στην Ήω. Στην Ήω, ήταν, τα ξέρει αυτός.
1: Δεν σε έπιασε κανείς, Μιχάλη.
0: Ήταν μια τεράστια ακτή.
1: Ναι.
0: Και ήμασταν εγώ και μία. Και άρχισε η πλάκα.
1: Ναι.
0: Με έπεισε να γδυθώ που εγώ ποτέ δεν έχω κάνει μπάνιο γύρω μου. Λέμε, δεν μα βλέπει κανεί.
2: Εντάξει, ρε παιδιά, δεν μου
0: αρέσει. Δεν μου αρέσει αυτό. Δεν είναι θέμα, δεν μου αρέσει. Όχι, μου λέει αυτό. Το έκανα.
1: Και το έκανα.
0: Και μετά με κυνήγαγε.
1: Αχ, μωρέ, ήθελα να πιάσει τον κολλιό τον Αύγουστο το κορίτσι. Λοιπόν, να κουτρουβαλίσετε του αμόλοφου. Μια πρέπει να του κουτρουβαλίσει.
2: Ναι, όχι, δα.
0: Άλλο.
2: Βαρετό.
1: Ναι, και το τελευταίο, Μιχάλη, να πιάσετε το χέρι τη κοπέλα σα και να τη πείτε σ' αγαπώ.

0: ωραία, 8:46. Τι μας είπες προηγουμένως, ποιο ήταν το θέμα σου?
1: Τι πρέπει να κάνετε τον Αύγουστο.
0: Ωραία, yeah. Και εγώ θα σας πω τι δεν πρέπει να κάνετε. Υπάρχουν 5 λάθη που πρέπει να αποφύγουμε στο καλοκαιρινό σεξ. Καταρχήν, μην αφήνετε προφυλακτικά μες στα μάξι. Χαλάνε εύκολα με τη ζέστη, κάποια στιγμή θα λιώσουν, δεν θα κάνεις και τίποτα, θα την αφήσεις έγκυος και θα τραβάς τα μαλλιά σου μετά.
1: Όχι.
0: Ένα αυτό. Να αποφεύγεις το σεξ μέσα στη θάλασσα. Ναι, διότι έχει μικρόβια, μπορεί να φρακάρεις και να κολλήσεις και έχει και λαγοκέφαλους. Τι θέλεις τώρα. Μην αγχώνεσαι. Επίσης, είναι γνωστό ότι το άγχος είναι ο κυριότερος σαμποτέρ της σεξουαλικής ζωής ενός ανθρώπου. Μην καταλήξετε, μην αγχώνεσαι. Αν γυρνάτε γύρω-γύρω από το κρεβάτι για να κοιτιώσετε και να μην κάνετε τίποτα. Έτσι, πάει αυτό. Επίσης, όταν υδρώνεις, μην αγχώνεσαι που υδρώνεις. Ίσα-ίσα, ο υδρότας κάποιες φορές ενισχύει το πάθος και φαίνει πιο κοντά το ζευγάρι. Επίσης, αδερφέ. Αγόρι, μη βιάζεσαι, σε παρακαλώ. Όπα, παλικάρι, θα το κάνεις. Εντάξει, δεν υπάρχει λόγος. Έρευνες έχουν δείξει ότι το αργό, το αισθησιακό σεξ τα λοιπά, είναι πιο ξεκούραστο. Δημιουργεί μεγαλύτερες πιθανότητες να ολοκληρώσουν κτλ. Κρατήσου λίγο ρε μεγάλε. Εντάξει, αν πεις είναι καινούργια πρώτη φορά. Ναι, κρατήσου. Σκέψου μία θεία σου.

0: Πάρα πολύ ωραία, happy Pharrell Williams. Και για να είστε και ευχαριστημένοι και happy, θα σας πω ότι την Παρασκευή που μας έρχεται, 17 Ιουλίου, ο 95,2 Athens DJ Key Dance Masters στο Acanthus Club στον Άλυμο. Έρχεται το μεγαλύτερο καλοκαιρινό πάρτι στην Παραλιακή, The Dance Masters Summer Party. Star DJ Μιχάλης Σαουσόπουλος, Opening DJ Set Κώστας Ζήκος, Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Acanthus Club. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210-9680-800. 210-9680-800. Εν τω μεταξύ, έχω δύο διπλές δωρεάν εισόδους για την Παρασκευή με ποτό. Θέλετε, στείλτε μου μήνυμα στο Viber.
1: 69-31-952-952.
0: Θα γράψετε Dance Masters, όπως να το γράψετε το καταλάβω, και το όνομα τεπώνυμό σου. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber.
1: Πολύ ωραία.
0: Δύο διπλές εισόδους δίνουμε με δωρεάν ποτό. Άλλη μια το Viber.
1: 69-31-952-952.
0: Γράφεις Dance Masters και το όνομα τεπώνυμό σου. Όλα αυτά για την Παρασκευή στο Acanthus Club, The Dance Masters Party. Μια ωραία βραδιά. The Night.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.
5: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
5: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
7: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα.
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Τα ταχύπλοα της SeaJets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
13: Όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
12: Ναι, με τα ταχύπλωα της SeaJets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
13: Και οι επιστροφές.
12: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
13: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
12: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη SeaJets. Και γρήγορα και οικονομικά. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
15: Κύριε Αντών,
14: ναι.
15: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
14: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
16: Από τον Christopher Nolan.
17: Promise me you will come back.
18: What if I can't?
19: 16 Ιουλίου.
3: Get your weapons ready!
19: Το έπος είναι εδώ.
18: And no one could stand between me and home.
19: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
3: Let's go!
19: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
20: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
22: Εγώ βάτραχο.
23: Το μωρό κροκοδυλάκι.
24: Φύγαμε για βογωτάκι.
25: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
26: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι,
0: αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
1: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
3: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
2: DJ Traveler live on tour.
4: Shakira, we are ready.
10: Εσύ και η Shakira στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Shakira από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
17: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
10: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
17: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
10: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
3: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
26: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Οι επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω φτάνει, δήλωσε ο Τραμπ. Προανήγγειλε νέα πλήγματα σε καταστάσεις ενέργειας και γέφυρες. Σιρήνες ακούν οι κάτοικοι σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Μίνι προεκλογική περιοδία σήμερα για τον Πρωθυπουργό. Θα βρεθεί στη Βόρεια Εύβοια. Θα επισκεφθεί κέντρο υγείας της περιοχής, θα μιλήσει με κατοίκους και θα εγκαινιάσει σημαντικό οδικό έργο. Φιλορροή ο ΣΥΡΙΖΑ. Χτες παραιτήθηκαν 3 ακόμα βουλευτές. Στη μία μετά το μεσημέρι συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, όποιος μείνει δηλαδή. Φυλακιστέ κρίθηκαν μετά την πολύ ωραία απολογία του οι δύο 42χρονοι που κατηγορούνται για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Ευγνώμων δηλώνει η Μαντόνα για την επιτυχία του νέου της άλμπουμ. Το άλμπουμ με τίτλο Confessions 2 ανέβηκε στο νούμερο 1 του Αμερικανικού πίνακα επιτυχιών. Ακόμα τσιμπιέμε, λέει Star. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
3: Αθήνα, ο καιρός.
26: Ήλιος με 35 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
3: Είναι 9.
27: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
28: Turn it up, y'all. Let's go.
29: Hi, this is Sam Smith.
30: This is your girl, Lady Gaga.
31: Lady Gaga.
32: Hello, Greece. This is Dua Lipa.
33: Hey, I'm Tiesto.
34: It's your boy, David Guetta.
35: It's Ava Max on 95.2.

0: My Husband. Ένα τηλεφώνημα στους ανθρώπους, ένα μήνυμα πρέπει να φτάσει αμέσως. Μια στιγμή που θέλεις να μοιραστείς, εκείνη ακριβώς την ώρα. Γι' αυτό η Vodafone εξελίσσει το δίκτυο κάθε μέρα για να κάνουμε αυτές τις στιγμές ακόμα πιο δυνατές. Σύμφωνα με τις μετρήσεις Umlaut, το δίκτυο κινητής της Vodafone έχει πετύχει τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοση στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Για να με τη λέει η Αντιγιωδός, πώς είναι τώρα τα πράγματα, παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα και πάλι από την Αντιγιωδό. Αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο 10 με 15 λεπτά στην έξοδο για Λαμία και 10 με 15 λεπτά από μεταμόρφωση ως Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχουμε 5 με 10 λεπτά στην έξοδο για Λαμία και 15 με 20 λεπτά από Ανφούσα έως Κηφισίας.
0: Πολύ ωραία. Thank you. Άλλα στοιχεία εμείς.
2: Να πούμε ότι ακίνητη είναι η Κατεχάκη από την Ηλιούπολη ως το Βύρνα λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή. Κινήσει έχει ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα ανάμεσα σε Εκτέλ και Νέα Φιλαδέλφια. Η Πειραιός προς Πειραιά από την Ομόνια έως την Τεχνόπολη λόγω τροχαίου. Επίσης κίνηση έχει η Συγκρού και η Άνδος της Καλλιρόης. Και τέλος η Παραλιακή προς Πειραιά στο ύψος του Φαλερικού Δέλτα. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Πολύ ωραία. Μάλλον Χαζιάκης, χρηματιστήριο. Καλημέρα σας, αγαπητέ συνάδελφε.
3: Καλημέρα σας. Εμείς ισορροπήσαμε χθες σε μια συνεδρία που ξεκίνησε πολύ χαμηλά και έκλεισε σχεδόν αμετάβλητη στο μείον 0,16% γενικός δείκτης στο κλείσιμο στις 2.507,99 μονάδες στα 247 εκατομμύρια ο τζίρος. Μην ξεχνάτε, είναι 15 Ιουλίου, παλιότερα 60-70 εκατομμύρια με το ζόρι. Αυτή τη φορά η αγορά δείχνει χαρακτήρα και κρατάει τους υψηλούς τζίρους και μάλιστα χθες είχαμε και μια πολύ μεγάλη διάθεση πακέτου, σχεδόν 300 εκατομμύρια σε Έλληνες και ξένους επενδυτές. Στο σύν 002, σύν 038 και σύν 090 Wall Street, στο σύν 013 Γερμανία, 1,49 κερδίζει το πρωί το Hong Kong, 0,99% κερδίζει το Τόκιο, 1,14 ευρώ δολάριο, 85 πετρέλαιο το οποίο επιμένει, 4.028 δολάριο όξος.
4: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο του πρωί.

0: Τσάρ και ελάτε παρακαλώ. Το νούμερο ένα breakfast FM με τον Μιχάλη. Σας πηγαίνει long weekend στη Μύκονο. Δεν προλαβαίνουμε να μιλήσουμε ρε παιδί μου. Όλο giveaways έχουμε. Τρεις μέρες σε luxury villa. Έως και τέσσερα άτομα με πισίνα. Από το Μύκονος Real Estate. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια εντελώς δωρεάν από την C-Jets. Στείλε μου μήνυμα τώρα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψεις Μύκονος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Μύκονος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Κλείωση έρχεται μεθαύριο, Παρασκευή 17 Ιουλίου, 8:30 το πρωί. Και πας Μύκονο. Okay.
2: Breakfast FM με το Μιχάλη. Κάθε πρωί 7 με 10.
0: Άλλη μια το Viber παρακαλώ.
1: 6931-952-952.
0: Λοιπόν, μου γράφεις Μύκονος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή.

Golden. Για να ρωτήσω αν σου συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Γιατί αν σου συμβαίνουν αυτά που θα σου πω, πρέπει να πας διακοπές. Πρέπει να φύγεις. Έχεις αργήσει, πρέπει να έχεις φύγει από Ιούνιο. Δεν ξέρω τι κάνεις. Λοιπόν, οργή στα όρια της παράνοιας. Όλους μπορεί να μας εκνευρίζει, ρε παιδί μου, κάποιο συνάδελφο, από κάποιο άλλο τμήμα της εταιρείας. Δεν χρειάζεται να σπάς τα πληκτρολόγια και τα τηλέφωνα. Έχεις έλλειψη ενθουσιασμού. Αν κάθε μισάωρο στο οκτάωρο που δουλεύεις σου έρχεται αναστεναγμός και τέτοιες και βαθιές ανάγκες, πρέπει να φύγεις. Ξεχνάς πράγματα και τα κλειδιά, το πρωτοφόλι, το παιδί σου το ξέχασε να πάει, το πάρεις από το σχολείο και σε περιμένει. Δεν γίνεται. Ή ξέρω εγώ, η υπομονή σου εξαντλείται στο λεπτό. Δεν έχει σημασία ποιος είσαι και τι κάνεις ή πόσος χρόνος χρειάζεται για να τελειώσεις κάτι. Η υπομονή σου τελειώνει μέσα στα 3-4 λεπτά. Σεξ στο δίλεπτο, το πολύ. Τρως ανθυγιεινά, τρέφεσαι με πιτόγυρα, με μπέργκερ. Εδώ μαζί με τον πρωινό καφέ στο γραφείο τσακίζεις και ντόνατς. Μεγάλε, φύγε. Έχεις αργήσει, φύγε.

0: Γκαμπριέλα. Όπως πάντα, Γιώργος Κυπαρίδης, στα δελτία ειδήσεων και τα ρεπορτάζ είναι εδώ. Ο Μάνος Χατζηδάκης μας ενημερώνει για τα χρηματιστήρια. Η Ελένη Καρποντίνη είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκακιού Ερουίν είναι εδώ. Από το Βύρονα, Γιώργος Καδάς.
1: Έλα, καλέ.
2: Και από άλλο πλανήτη, Μιχάλης Ζαοσόπουλος.
0: Μην κακαρίζεις.
1: Όχι.
0: Μην κακαρίζεις.
1: Έλα, τώρα που τελειώνουμε, σταμάτα.
0: Παρακαλώ.
2: Δεν θέλω νεύρα στο πάνελ.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, ο Λάκης Γαβαλάς απολαμβάνει το καλοκαίρι στην Ύδρα και δηλώνει: αγαπάω αυτή την ηρεμία μακριά από την ροή σαμπάνιας και τα χάλια αντισύματα.
0: Εντάξει, μια χαρά Λάκη, εκεί έχει πολλές γάτες. Για πάμε πιο πέρα.
2: Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου έκανε διακοπές σε Σεϊχέλες και φωτογραφήθηκε καλυμμένη μόνο με αφρούς.
0: Ναι, αλλά δεν έβγαλε 500 άρικα.
2: Όχι, δεν έβγαλε. Δεν έβγαλε. Ο Χάλαντ επέστρεψε στην Νορβηγία κρατώντας ένα ρακούν αγκαλιά με ένα άδειο μπουκάλι. Αντέλ σε θαλαμικό στη Σαρδινία η κυρία.
0: Η Αντέλ.
2: Η τραγουδίστρια είναι πάρα πολύ ωραία. Εδώ τρώει ένα παγωτό μάλλον. Ακούραστος ο Μικ Τζάγκερ γράφει ήδη νέα τραγούδια λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ του Rolling Stones. Σου ήρθε κιόλας. Η Μέγαν Μάρκελ μπαίνει στο MasterChef. Μπαίνει στο MasterChef η Μέγαν Μάρκελ.
0: Έλα.
2: Γιατί?
0: Αυτή μέχρι και περίπτερο θα ανοίξει. Με τρελαίνει τώρα. Λοιπόν, τι είναι εδώ, τι έχουμε.
2: Τώρα, παιδιά, στην Πάρο.
0: Πού είναι η Πάρο?
2: Εδώ έχει γίνει χαμός, λέει, με το.
0: Σέρβις, λέει, ντροπή, τι εννοεί.
2: Ένα σερβιτόρο ο Γκλέρ μέσα στη θάλασσα που σερβίρει σαμπάνια ή κρασί.
1: Αυτό είναι χρόνια.
0: Εντάξει, τι.
1: Τώρα το θυμήθηκα.
0: Αντί να. Δηλαδή, επιτίθεται τώρα σε. Τι επιτίθεστε στις δουλειές και στις business. Πάντα από εκεί κάτω, ρε. Λοιπόν.
2: Her style rocks, η κυρία αυτή. Η Ρόζε Ιμπέκη.
0: Τι rocks με Ζεϊμπέκικο. Άντε από εκεί. Άλλο.
2: Πάμε σε άλλα νέα. Τι γίνεται εδώ, τι γίνεται εκεί.
0: Τι είναι, ποια είναι.
2: Ποια είναι αυτή, και η Ραφαέλη.
0: Ραφαέλη.
2: Α, Ραφαέλη. Ποια είναι η κυρία αυτή.
0: Δεν ξέρω.
2: Η Μπαρ Ραφαέλη. Α, η Μπαρ.
1: Η Μπαρ.
0: Δεν την ξέρω, τι είναι αυτή.
2: Είναι μοντέλο, είναι γνωστό μοντέλο.
0: Σοβαρά.
2: Η Μπαρ Ραφαέλη.
1: Ναι,
2: ναι, ναι.
0: Ξέρει από μπάρες.
1: Ναι, βέβαια. Έχει περπατήσει.
0: Ούτε ξέρεις τι είναι η μπάρα.
1: Εγώ δεν ξέρω τι είναι η μπάρα.
0: Άντε από εκεί.
1: Μπάρα, μπάρα.
2: Μπάρα ο καπετάνζέπος.
0: Τι μιλάμε τη γλώσσα όλοι. Πες καλημέρα, ρε.
2: Καλημέρα στην κοινότητα.

0: Just Dance. Ήρθε η ώρα για τη μάχη των φίλων, 9:23. Έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα, ανδρικές στη γυναίκα. Και ο νικητής ή νικητή θα κερδίσει 100 ευρώ μετρητά. Και υποδεχόμαστε την Εύα. Εύα.
1: Γεια σας.
0: Τι γίνεται, Εύα?
1: Καλά, εσύ?
0: Όλα καλά.
1: Μια χαρά.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο σου φρούτο?
1: Το νεκταρίνι.
0: Άντε, μωρέ. Περίμενα να μου πεις το μήλο. Που έβαλες και τον άλλο να το δαγκώσει και μας κατάστρεψες όλους. Άντε από εκεί. Okay. Πού είναι ο Αλέξανδρος? Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα.
0: Πρόσεξε, γιατί είναι εδώ η Εύα. Πρόσεξε.
2: Γεια σου, Εύα.
1: Γεια.
0: Είδες. Σε σνομπάρει κιόλας. Okay. Λοιπόν, πάμε. Καλή επιτυχία. Ξεκινάμε. Τι έχουμε εδώ? Εύα. Σε ποια οδό χορηγούνται συσκευές για e-pass?
1: Σε ποια?
0: Σε ποια οδό χορηγούνται συσκευές για e-pass?
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Στην Αττική οδό, καλέ.
1: Ναι.
0: Εύα, σύνελθε. Και μίλα μου λιγάκι πιο κοντά στο τηλέφωνο, αν θέλεις. Okay, για
1: είναι
0: να ακούεις.
1: Νωρίς.
0: Τι είσαι?
3: Είναι νωρίς.
1: Είναι λίγο νωρίς, λέω.
0: Αλέξανδρε, με πόσους νάνους ζούσες στο δάσος ή στα αυτομπούντα?
2: 7.
0: Άσε ρε, με κανένα νάνο.
4: Ρε εσύ, Αλέξανδρε.
0: Η χιονάτη ήτανε ρε με τους 7 νάνους. Αλέξανδρε, πάμε. Εύα, σύνελθε.
3: Και αυτός είναι πρωί.
0: Δεν είναι και πρωί, 9:30, 9:24, σας παρακαλώ. Λοιπόν, Εύα, ποιο είναι το εθνικό σπορ της Ιαπωνίας? Το σούμο, το καράτε, η πυγμαχία?
1: Το καράτε.
0: Όχι καλέ, το σούμο. Τίποτα, η Εύα τρώει τα νεκταρίνια και τα μήλα και θα μας καταστρέψει. Αλέξανδρε, ποιος γιορτάζει κάθε χρόνο στις 6 Αυγούστου? Σωτήρης, Παναγιώτης, Τριαντάφυλλος?
2: Σωτήρης.
0: Σωστό.
4: Μπράβο, το βρήκε.
3: Κάποιος του το είπε μήπως.
0: Όχι, δεν νομίζω.
3: Σίγουρα.
0: Πάμε πιο κάτω. Εύα, από ποια σχολή του Πανεπιστημίου παίρνει πτυχίο ένας δικηγόρος?
1: Κλιμακή σχολή.
0: Οκ. Εντάξει.
4: Πολύ καλή. Μπράβο.
0: Δεν μου λες, Αλέξανδρε, ποια μέρα πέφτει πάντα του Λαζάρου?
2: Του Κυριακή.
0: Ρε μεγάλη.
2: Σάββατο.
0: Σάββατο, μπράβο, γιατί πήγες να μας αλλάξει να κάνουμε.
2: Σάββατο του Λαζάρου.
0: Να κάνουμε Ανάσταση Δευτέρα. Πήγα να μας τρελάνεις. Okay. Εντάξει. Εύα, ποιο σκεύος ήταν την αρχαία εποχή το πινάκιο? Ποτήρι, πιάτο, χαρτοπετσέτα?
1: Πιάτο.
0: Σωστό.
3: Διστακτική.
0: Με ρώτησε περίπου. Okay. Αλέξανδρε, τι χρώμα έχει το μουσμουλο?
4: Οπα.
0: Κόκκινο, μοβ, πορτοκαλί?
2: Πορτοκαλί.
0: Σωστό.
4: Μπράβο. Πολύ καλή. Πόσες
3: γνώσεις. Ναι, ναι.
0: Έλα, τα μουσμουλα ξέρει. Δεν θα διοικήσει και την Ελλάδα. Εύα, σε ποια πόλη έγιναν οι κακοί Ολυμπιακοί αγώνες του 24?
1: Στη Γαλλία.
0: Σωστά. Σε ποια είναι η πρωτεύουσα της Γαλλίας?
1: Στο Παρίσι.
0: Σωστό. Αλέξανδρε, πώς λέγεται το κέντρο προστασίας της αρκούδας στην περιοχή του Νυμφαίου? Πώς λέγεται?
2: Αρκτούρος.
0: Ναι.
4: Πολύ καλή. Ισοπαλία. 3-3.
0: 3-3.
4: Ναι.
0: Πότε κέρδισε η Εύα?
4: Έλα μου, ντε.
0: Δεν την πήρα είδηση.
3: Είπε.
0: Και εγώ νόμιζα ότι κέρδισε ο Αλέξανδρε. Εντάξει. Τι να κάνω, παίρνω τη μεριά του Αλέξανδρου. Σαν άντρας, εγώ απέναντι την Εύα. Μας έχει καταστρέψει τη ζωή εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια. Παρακαλώ. Είμαστε στη διαδικασία των πέναλτι. Εύα, ποιος ερμηνεύει το τραγούδι Αζιζάμ?
1: Δύσκολο που βάζει.
4: Πολύ δύσκολο, σιγά το δύσκολο.
0: Δεν σου βάζω, σου λέω. Αζίζαμ. Δεν το ξέρεις. Δεν πειράζει. Αλέξανδρε.
2: Παρακαλώ.
3: Τώρα ήρθε.
0: Ποιος ερμηνεύει το τραγούδι Αζίζαμ?
2: Τραγούδι.
0: Αζίζαμ. Δεν το ξέρεις.
2: Δεν γνωρίζω.
0: Ο Ed Sheeran. Συνεχίζω. Ω, καλά. Εύα.
1: Ναι.
0: Τι είναι η μπομπότα? Α, το διάλειμμα.
1: Υποπότα.
0: Πες μου, το ξέρεις να φύγω από τα παράθυρα.
1: Πιστεύω ότι είναι μπότα.
0: Α, καλά. Ναι, είναι η μπότα με τις κόκκινες σόλες από κάτω. Όχι. Εσύ, Αλέξανδρε, ξέρεις εσύ.
2: Δεν άκουσα την ερώτηση.
0: Ρε παιδιά, δεν τα λέω καλά.
4: Μια χαρά τα λες. Ο Αλέξανδρος κάτι, ναι.
0: Τι είναι η μπομπότα. Ξέρεις, Αλέξανδρε.
2: Τι είναι η μπομπότα, ψωμί.
4: Ναι, καλαμποκόψωμο.
2: Καλαμποκόψωμο.
4: Μας έχουν στείλει και μήνυμα.
0: Τι είπες.
2: Καλαμποκόψωμο.
0: Μπράβο.
4: Α, με κάποιον είναι, τέλος πάντων.
0: Δεν μου λες, είσαι μόνος εκεί.
2: Βεβαίως.
0: Είσαι σίγουρος.
2: Ζαχαροπλάστης είμαι, αρτοποιός, οπότε τα ξέρω.
0: Α, είναι ζαχαροπλάστη.
4: Α, μπράβο, μπράβο.
0: Ζαχαροπλάστης. Ήταν και ο πατέρας σου ζαχαροπλάστης.
2: Όχι, όχι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, έβαζε το συγγνώμη. Δεν θα φάω το μήλο σου. Ο Αλέξανδρος κέρδισε 100 ευρώ μετρητά. David Bowie. We could be heroes just for one day.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Αφήνονται που είσαι ένα 54 ή με ένα 80.
0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Αφήνονται που είσαι ένα 54 ή με ένα 87. Έχουμε, αυτή η σχέση είναι σχέση εξ αποστάσεως. Είναι μεγάλη απόσταση.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
6: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου κέρλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
4: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
3: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
5: Σας ενημερώνουμε ότι

0: Τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
4: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
5: Αυτός είναι ο σκοπός.
4: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
5: άντε και φυλάκια.
6: Ας πιούμε σε αυτό.
7: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ, χαλαρά.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
11: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
10: Άντε καλέ, εγώ.
12: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
10: Μα τι λες?
12: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
10: Ποια χαρτιά?
12: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
13: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
14: My name's Lindsay. I'm from LA. And like, I'm on holidays in Greece. And like, I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ. And like, to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool. And like, I want to take him back to the US with me to LA. And like, I want to make him a big star. He's gonna be really amazing. If he comes there.
15: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: να σας υπενθυμίσω και να σας ενημερώσω ότι υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία μοντέλων κλιματιστικών τείχου που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σπιτιού και του διαθέσιμου προϋπολογισμού από 9.000 έως 24.000 BTU. Μιλάμε για τα Carrier. Όλα διαθέτουν Wi-Fi για απομακρυσμένο έλεγχο λειτουργίας και με πενταετή εγγύηση πάντα. 9 και 42 έρχονται τα ζώδια, αλλά πριν από αυτό να σας υπενθυμίσω ότι σήμερα Τετάρτη την Παρασκευή που μας έρχεται 17 Ιουλίου, ο 95,2 Athens DJ και οι Dance Masters, μεγάλο πάρτι, το καλύτερο καλοκαιρινό πάρτι στην Παραλιακή, στο Acanthus Club, στον Άλυμο. The Dance Masters Summer Party, στα DJ Μιχάλης Τσαουζόπουλος, opening DJ set Κώστας Ζήκος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210-9680-800. 210-9680-800. Μας πείτε και τα ζώδια τώρα.
1: Ναι,
0: τα ζώδια παρακαλώ.
1: Κριός. Η νέα σελήνη ευνοεί τους στόχους σας και φέρνει στην επιφάνεια τις επίμονες προσπάθειές σας. 9. Ταύρος. Η σημερινή μέρα μπορεί να αναδείξει σημαντικές παραμέτρους στα επαγγελματικά και στην υγεία σας. 8. Δίδυμη. Ίσως τώρα είναι μια καλή ευκαιρία για να προωθήσετε κάποιο προσωπικό σας ζήτημα. 8. Καρκίνος. Μπορεί να έρθετε αντιμέτωποι με μια δύσκολη συζήτηση που φέρνει αποκαλύψεις. 7. Λέων. Το ενδιαφέρον σας στρέφεται σε μια οικονομική σας υπόθεση καθώς και σε κάποια οικογενειακά σας θέματα. 8. Παρθένος. Σήμερα μπορεί να έρθει στην επιφάνεια μια σημαντική ερωτική σας υπόθεση. 9. Ζυγός. Δείξτε ψυχραιμία σε δύσκολα επαγγελματικά θέματα και αποφύγετε καυγάδες με συγγενικά σας πρόσωπα. 6. Σκορπιός. Προωθήστε με χεμήθεια κινήσεις που αφορούν την καριέρα σας. 8. Τοξότης. Μην κάνετε σκοτεινές σκέψεις σήμερα και μην αφήνετε κάποιο άτομο να δηλητηριάζει την καλή σας διάθεση. 7. Εγώκερος. Η σημερινή μέρα σας κάνει πιο ευέξαπτους αλλά και πιο ευαίσθητους σε κάποιες εξελίξεις. 7. Υδροχός. Μία νομική σας υπόθεση έρχεται στην επιφάνεια που θα σας βοηθήσει να χαράξετε την περαιτέρω πορεία σας. 8. Και τέλος, οι ηχθείες, θα γίνουν αλλαγές αυτή την περίοδο για τις οποίες δεν είστε καθόλου έτοιμοι. 7.
0: Ωραία, τέλος, σήμερα εγώ είμαι έτοιμος.
1: Είσαι έτοιμος. Οπότε αύριο στις 7, Μιχάλη.
0: Ναι. Κρατάμε okay. στιγμιότυπα, να φύγει το βίντεο, παρακαλώ. Αλέξανδρε.
2: Καλημέρα, φίλο μου.
0: Τι κάνεις, αγόρι μου, καλά. Καταρχήν θα πάνε όλα καλά. Περαστικά από τη γυναίκα σου τη Μέρη και τις κόρες σου την Ιωάννα και την Αντωνία. Όταν έχεις τρεις γυναίκες στο σπίτι, δεν υπάρχει περίπτωση. Μήπως να κάτσεις κι άλλο στο νοσοκομείο να ησυχάσεις. Περαστικά. Όλα καλά. Περαστικά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια. Απίστευτες σκηνές εκτυλήθηκαν στην εθνική οδό στο ύψος της Λαμίας.
3: Τι έγινε?
0: Που έχουν και πρόβλημα με τα κοτόπουλα και τα
3: λοιπά.
0: Όταν οδηγοί άρχισαν να φρενάρουν απότομα, βλέποντας κάποιον στην άκρη του δρόμου με ένα πιστόλι ραντάρ. Σου λέει ατροχιά είναι. Φρενάρανε. Ένας οδηγός μάλιστα δήλωσε: μόλις είδα το πιστολάκι από μακριά, κατέβασα από τα 170 που έτρεχα στο 80. Όταν πλησίασα, κατάλαβα λίγο ότι ο γέρος δεν πάει καλά. Ήταν μεγάλο ζώο. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο ξέσπαν σε γέλια όταν διαπίστωσαν ότι η συσκευή ήταν ένα απλό πιστολάκι μαλλιών. Είχε βγει και φρενάραν όλοι από μακριά. Ο ηλικιωμένος πάντως δεν πιντοήθηκε και είπε ότι αν με ένα πιστολάκι έκανα τόσους να τηρήσουν το όριο ταχύτητας, φανταστείτε τι θα γινόταν αν είχα και αυτοκίνητο με φάρο. Μπράβο.
1: Πράγματα λέει που πρέπει να κάνετε φέτος τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο πάμε διακοπές.
0: Ναι.
1: Να πραγματοποιήσετε τουλάχιστον μια σεξουαλική σας φαντασίωση. Πρέπει να το κάνεις, Λιχάρη.
0: Ναι. Πάλι μόνος μου θα μείνω.
1: Να δείτε αγκαλιασμένη με το τέρι σας στο ηλιοβασίλεμα. Πρέπει να το κάνεις, Μιχάλη.
4: Δύσκολα αυτά.
1: Ναι, εντάξει. Το
4: και χειροκρότα.
0: Και να πάω και. Ναι.
1: Να τρέξετε, λέει, γυμνή σε μια ερημική παραλία.
0: Έχω καιρό.
1: Α, ναι, το κάνεις.
0: Μπράβο.
4: Τρέχεις γυμνό στην παραλία, γυμνός.
0: Με κυνήγαγε.
4: Σε κυνήγαγε, ναι.
0: Στην Ήω. Στην Ήω, ήταν αυτό, τα ξέρει αυτός.
1: Δεν σε έπιασε κανείς, Μιχάλη.
0: Ήταν μια τεράστια
1: ναι.
0: Αυτή.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και ήμασταν εγώ και μία. Και άρχισε η πλάκα.
1: Ναι.
0: Με έπεισε να γδυθώ που εγώ ποτέ δεν έχω κάνει μπάνιο γυμνός. Λέει, μα δεν μας βλέπει κανείς.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, δεν
0: έχω κάνει. Δεν μ' αρέσει αυτό, δεν είναι θέμα, δεν μ' αρέσει. Όχι, μου λέει αυτό. Το έκανα.
1: Και το έκανα.
0: Και μετά με κυνήγαγε.
1: Και το τελευταίο, Μιχάλη, να πιάσετε το χέρι της κοπέλας σας και να της πείτε «Σ' αγαπώ».
4: Παναγούλα!
0: Πέντε λάθη που πρέπει να αποφύγουμε στο καλοκαιρινό σεξ. Καταρχήν, μην αφήνετε προφυλακτικά μες στα αμάξι. Χαλάνε εύκολα με τη ζέστη, κάποια στιγμή θα λιώσουν, δεν θα κάνεις και τίποτα, θα την αφήσεις έγκυος και θα τραβάς τα μαλλιά σου μετά.
1: Όχι, όχι.
0: Ένα αυτό. Να αποφεύγεις το σεξ μέσα στη θάλασσα. Ναι, διότι έχει μικρόβια, μπορεί να φρακάρεις και να κολλήσεις και έχει και λαγοκέφαλους. Τι θέλεις τώρα. Τι θέλεις τώρα. Μην αγχώνεσαι. Επίσης, είναι γνωστό ότι το άγχος είναι ο κυριότερος σαμποτέρ της σεξουαλικής ζωής ενός ανθρώπου. Μην καταλήξετε, μην αγχώνεσαι. Α, γυρνάτε γύρω-γύρω από το κρεβάτι για να κοιτιώσετε και να μην κάνετε τίποτα. Έτσι, πάει αυτό. Επίσης, όταν υδρώνεις, μην αγχώνεσαι που υδρώνεις. Ίσα-ίσα, ο υδρότας κάποιες φορές ενισχύει το πάθος και φαίνει πιο κοντά το ζευγάρι. Επίσης, αδερφέ, αγόρι, μην βιάζεσαι, σε παρακαλώ. Όπα, παλικάρι, θα το κάνεις. Εντάξει, δεν υπάρχει λόγος. Έρευνες έχουν δείξει ότι το αργό, το αισθησιακό σεξ τα λοιπά είναι πιο ξεκούραστο. Δημιουργεί μεγαλύτερες πιθανότητες να ολοκληρώσουν κτλ. Κρατήσου λίγο ρε μεγάλε.
4: Εντάξει,
0: αν πεις είναι καινούργια πρώτη φορά. Ναι, κρατήσου. Σκέψου μία θεία σου. Να ρωτήσω αν σου συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Γιατί αν σου συμβαίνουν αυτά που θα σου πω, πρέπει να πας διακοπές. Πρέπει να φύγεις. Έχεις αργήσει, πρέπει να έχεις φύγει από Ιούνιο. Δεν ξέρω τι κάνεις. Λοιπόν, οργή στα όρια της παράνοιας. Όλους μπορεί να μας εκνευρίζει, ρε παιδί μου, κάποιο συνάδελφο, από κάποιο άλλο τμήμα της εταιρείας. Δεν χρειάζεται να σπάς τα πληκτρολόγια και τα τηλέφωνα. Έχεις έλλειψη ενθουσιασμού. Αν κάθε μισάωρο, στο οκτάωρο που δουλεύεις, σου έρχεται αναστεναγμό και τέτοια και βαθιές ανάγκες, πρέπει να φύγεις. Ξεχνάς πράγματα και τα κλειδιά, το πρωτοφόλι, το παιδί σου το ξέχασε να πάρει από το σχολείο. Και σε περιμένει.
1: Βέβαια,
0: δεν γίνεται.
1: Βέβαια.
0: Ή ξέρω εγώ, η υπομονή σου εξαντλείται στο λεπτό. Δεν έχει σημασία ποιο είσαι και τι κάνει ή πόσο χρόνο χρειάζεται για να τελειώσει κάτι. Η υπομονή σου τελειώνει μέσα στα 3-4 λεπτά. Σεξ στο δίλεπτο, το πολύ. Τρως ανθυγίνα, τρέφεσαι με πιτόγυρα, με μπέργκερ. Εδώ μαζί με τον πρωινό καφέ στο γραφείο τσακίζει και ντόνατ. Μεγάλε, φύγε. Έχει αργήσει, φύγε. Μάλιστα, beautiful thing.
4: Τι έγινε, ξύπνησε.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σα, είστε έτοιμο. Μάλιστα. Έχουμε δύο σχοινιά, τα δένουμε μαζί κόμπο μεταξύ τους. Σωστά. Πόσα σχοινιά είναι.
4: Όπα.
3: Δύο.
0: Σωστό. Πόσα παπούτσια φοράνε 26 άντρες.
3: 52.
0: Πόσους μήνες έχει ένα δίσεκτο έτος.
3: 12.
0: Μια χαρά έχετε κάνει και μπάνιο, είστε έτοιμοι. Μάλλον παγωμένο ντουσάκι κάνατε. Έχετε ξυπνήσει, έχετε τσιτώσει.
4: Καλέ, πού πάμε.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποιο είναι?
5: Μια Αδαμαντία.
0: Ποια?
1: Η Αδαμαντία.
0: Το νησί ανήκει στο Αιγαίο Πέλαγος, κύριε μου. Θεωρείται κοσμοπολίτικο. Η πρωτεύουσα έχει το ίδιο όνομα με το νησί. Εκεί γυρίστηκαν και ορισμένες σκηνές από μια ταινία του Χόλιγου, τη γνωστή, που είναι και τραγούδι επίσης. Τοπικές σπεσιαλιτέ πεσκανδρίτσα στη Φάδο και το περίφημο άσπρο που είναι γλυκό του κουταλιού με αμύγδαλα. Πού πάμε?
5: Πάμε.
0: Δεν ξέρετε, δεν πειράζει. Ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη γραμμή.
6: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποιος είναι?
6: Είμαι η Ελένη.
0: Καταλάβατε, Ελένη, που θα πάμε?
6: Κατάλαβα.
0: Δεν καταλάβατε.
4: Δεν καταλαβαίνω. Όχι.
0: Και γιατί τηλεφωνείτε?
6: Περιμένω τα άλλα στοιχεία.
4: Α, περιμένει άλλα στοιχεία.
0: Ωραία, θα σας δώσω. Παραλίες, κουκουναριές, μπανάνα και λαλάρια. Τι είπατε?
6: Γεια σας.
0: Σωστά.
4: Το βρήκατε.
0: Εντάξει. Εύα, ποιο είναι το εθνικό σπορ της Ιαπωνίας? Το σούμο, το καράτε, η πυγμαχία?
6: Το καράτε.
0: Όχι καλέ, το σούμο. Τίποτα, η Εύα τρώει τα νεκταρίνια και τα μήλα και θα μας καταστρέψει. Δεν μου λες, Αλέξανδρε, ποια μέρα πέφτει πάντα του Λαζάρου?
7: Του Κυριακή. Σάββατο.
0: Σάββατο, μπράβο, γιατί πήγες να μας αλλάξει να κάνουμε...
7: Σάββατο του Λαζάρου.
0: Να κάνουμε Ανάσταση Δευτέρα. Τι να μας τρελάνεις. Οκ. Εντάξει. Εύα, τι είναι η μπομπότα? Πες μου το ξέρεις να φύγω από τα παράθυρα.
6: Πιστεύω ότι είναι μπότα.
0: Α, καλά. Ναι, είναι η μπότα με τις κόκκινες σόλες από κάτω. Όχι. Εσύ, Αλέξανδρε, ξέρεις εσύ?
7: Είναι η μπομπότα, ψωμί.
4: Καλαμποκόψωμο.
0: Τι είπες?
7: Καλαμποκόψωμο.
0: Μπράβο.
4: Α, με κάποιον είναι.
0: Δεν μου λες, είσαι μόνος εκεί?
7: Βεβαίως.
0: Είσαι σίγουρος?
7: Ζαχαροπλάστης είμαι, αρτοποιός, οπότε τα ξέρω.
0: Α, είναι ζαχαροπλάστης.
4: Α, μπράβο, μπράβο.
0: Ζαχαροπλάστης. Ήταν και ο πατέρας σου ζαχαροπλάστης?
7: Όχι, όχι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, έβαζε το συγγνώμη. Δεν θα φάω το μήλο σου. Ο Αλέξανδρος κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
8: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη στο 95,2 Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
9: Τίτλοι τέλος ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη, τον άνθρωπο Ίνδαλμα. Αύριο και πάλι εδώ σε 7 με τον καλύτερο σταθμό της Αθήνας, Μονακό και Περιχώρων.
10: That was wonderful.
11: Bravo.
10: I loved that.
11: Oh, it was great.
10: Well, it was pretty good.
11: Well, it wasn't bad.
10: Well, there were parts of it that weren't very good,
11: though. It could have been a lot better.
10: I didn't really like it.
11: It was pretty terrible.
10: It was bad.
11: It was awful.
10: I was terrible.
11: Get him away.
10: Hey, boo.
12: Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
13: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
14: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
15: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
14: Huh?
15: Παίζει παγκόσμιο.
14: What?
16: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
18: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
19: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
20: Φωτογράφηση.
19: Γιατί?
20: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
19: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
20: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
21: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Τι παίζεις εκεί?
24: Δωροστροφό της Novibet.
23: Δωροτροχό?
24: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
23: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
25: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
27: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
28: Δεξιά.
27: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
28: Εγώ. Δεξιά.
27: Γιατί εσύ?
28: Αριστερά.
27: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
28: Δεξιά.
27: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
28: Αριστερά.
27: Δεξιά.
28: Αριστερά.
27: Δεξιά.
28: Αριστερά.
27: Δεξιά.
1: Μονοθέσιο.
2: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
6: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε πλήρη εξέλιξη ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Οι επιθέσεις στο Ιράν θα συνεχιστούν μέχρι να πω φτάνει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος έκανε γαργάρα τους δασμούς 20% που είχε ανακοινώσει για τη διέλευση από τα στενά του ορμούς. Σε ύφεση τα μαζικά κρούσματα σαλμονέλας που αναστάτωσαν κατοίκους και υγειονομικές αρχές στη Λαμία. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 22 περιστατικά, 12 ασθενείς νοσηλεύονται. Σε φουλ προεκλογική περίοδο έχει μπει η χώρα. Περιοδία κάνει σήμερα ο Πρωθυπουργός στη Βόρεια Εύβοια. Στη μία μετά το μεσημέρι συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. 20 βουλευτές έμειναν όλοι και όλοι στο κόμμα, που είναι πλέον τέταρτο στη Βουλή μετά το ΚΚΕ. Μαχητική η Ντούα Λίπα, η αλβανικής καταγωγής pop star, στηρίζει τους διαδηλωτές που διαμαρτύρονται για το τουριστικό συγκρότημα της οικογένειας Τραμπ, που προωθεί ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
4: Αθήνα, ο καιρός.
6: Ηλιοφάνεια με ως 35 βαθμούς.
4: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία κατατρόπωσε χθες τη Γαλλία με 2-0 και πήρε πανηγυρικά το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ στη Νέα Υόρκη. Οι Ισπανοί περιμένουν τον νικητή του δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία, που θα διεξαχθεί απόψε στις 10 το βράδυ. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
4: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Hey, this is Miley Cyrus.
29: What's up, y'all? I'm Beyonce.
30: Hey, what's up? It's Davey.
31: Hey, what up? It's your
32: truly,
31: Jason Derulo.
33: Hey, guys, it's Taylor Swift.
34: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
35: Εδώ είμαστε και σήμερα στον 95,2 Athens DJ. Τι κάνετε εδώ, είστε? Φτάσαμε στην καρδιά της εβδομάδας και στην καρδιά του Ιουλίου, παιδιά. 15 ο μήνας σήμερα. Έλα, συνεχίζουμε να μετράμε αντίστροφα τι μήνα είναι, 2 εβδομαδούλες. Μέχρι να φύγουμε, ελπίζω κι εσείς να αναχωρείτε σύντομα. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12. Ο Βλαδίμηρος, η Ιουλίτα και ο Κύρικος γιορτάζουν σήμερα. Και σαν σήμερα το 2006 ξεκίνησε τη λειτουργία του το Twitter, νυν X. Γενέθλια έχει η Diane Kruger που έκλεισε τα 50 και ο Brian Austin Green, ο αγαπημένος μου του Beverly Hills, έκλεισε τα 53, Χριστέ μου. Πάμε και κίνηση. Γύρω από το κέντρο, ένας χαμούλης. Τα κόκκινα η συγκρού από Intercontinental προς κέντρο και στην Καλλιρόης. Η Εθνική Αντιστάσεως από Άγιο Δημήτριο, η Βενζέλου από Ηλιούπολη έως Καρέα. Η υπομονή στον Κηφισό από Λεωφόρο Αθηνών μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα. Μποτιλιάρισμα στην Αθηνών από Χαϊδάρη έως Καραμαγκά, κλασικά πράγματα. Και στην Αττική Οδό στο ύψος της Δουκίσης Πλακετίας. Μποτιλιάρισμα από επιτυχίες σας έχω σήμερα. Χαμός γίνεται. Άρτζι και Μεντούζα, Ed Sheeran, Κριστίνα Αγγιλέρα, Σακύρα πρώτα και Burna Boy με το Die Die στο 95,2 Athens DJ.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες

το παίρνει ακόμα δύο Athens DJ στα ραδιοφωνά σας. Η Tate McRae με το Sports Car. Παιδιά, sorry, έχω βγάλει μια άφθα η οποία με ταλαιπωρεί πάρα πολύ. Γι' αυτό κάνω έτσι λίγο. Δεν τα λέω πολύ καθαρά σήμερα. Λοιπόν, η Tate McRae έγραψε ιστορία στα Emmys. Ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην καριέρα της πρόσθεσε η Tate McRae, καθώς η εμφάνισή της στα MTV Video Music Awards 2025 απέσπασε η υποψηφιότητα στην κατηγορία Outstanding Choreography των Emmy Awards 2026 και είναι ιστορική διάκριση γιατί γίνεται μόλις η δεύτερη ερμηνεία στην ιστορία του MTV VMAs που λαμβάνει υποψηφιότητα στη συγκεκριμένη κατηγορία μετά τη θρυλική εμφάνιση του Michael Jackson το 1995 που είχε τιμηθεί στα Emmys του 1996. Το έχετε δει αυτό, ψάξτε το στο Google, αξίζει να το δείτε και διαβάστε περισσότερα στο atkaradios.gr, κάθετος Athens Pavla DJ Pavla 952.

0: 7 με 10. Καυτό. Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Άρα λοιπόν, να το κακό, αλλά υπάρχει και χειρότερο. Αν σου προκύψει κάτι κακό, μην μιλά. Κάνε αυτό, ναι. Κατάπιε το και μην μιλά. Κακό. Ένα πράγμα σου κάνει. Η γυναίκα σου βρίσκει μια πορνοτενία στο δωμάτιό σου. Η γυναίκα σου.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι το κακό.
2: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει και χειρότερο.
2: Ποιο?
1: Να είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής στην ταινία.
2: Καλά, αυτό δεν είναι χειρότερο απλά.
1: Χάλια, για αυτό σου λέω. Ήξερα εγώ, κορίτσια, ο άντρας σου μπαίνει μέσα και τον βλέπεις να φοράει τα ρούχα σου. Αυτό είναι κακό.
2: Ναι.
1: Υπάρχει και χειρότερο. Να φαίνονται καλύτερα τα ρούχα πάνω του.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
0: 95,2 Athens DJ. Ο 95,2 Athens DJ και η Mix Professional Makeup έρχονται με μια καλοκαιρινή έκπληξη.
4: Είμαι η Νάγια Αποστόλου και την 5η 16 Ιουλίου σας περιμένω 6 με 8 το απόγευμα στο κατάστημα της Mix Professional Makeup Αγγέλου Μεταξά 14 στη Γλυφάδα. Ελάτε να γνωρίσουμε παρέα τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Cosmetics. 4 Hair and Body Mists, 4 λαμπερά Body Oils και πολλά ακόμη στα πιο καλοκαιρινά αρώματα. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική beauty εμπειρία με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και εκπλήξεις. 5η 16 Ιουλίου, 6 με 8 το απόγευμα, αποκλειστικά στο κατάστημα NYX Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14 στη Γλυφάδα. Να είστε όλοι εκεί!

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
1: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
2: Αμέ.
1: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
1: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Πού πας, σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
9: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
8: Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
10: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
11: Κύριε Αντώνη,
10: ναι.
11: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
12: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
13: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
15: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
16: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
17: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
18: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
19: 95,2 Athens DJ.

Χαμός με τον Bad Bunny. Και όσοι δεν τον ήξεραν, τον έμαθαν μετά το Super Bowl. Είναι το Nueva Yol εδώ στο 95,2 Athens DJ. Περιμένουμε τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Πού έρχεται την Κυριακή, Σοκέρ και Μαντόνα ενώνουν τις δυνάμεις τους στο ημίχρονο. Justin Bieber και BTS θα είναι επίσης εκεί. Μαθαίνω ότι στην τελετή πριν από την έναρξη, λέει, θα εμφανιστούν Robbie Williams, Nicole Scherzinger και Laura Pausini. Αλήθεια. Μακάρι, Παναγιά μου. Λοιπόν, η στοίχημα ανεπίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 θα φέρει στο γήπεδο, το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν τη μεγάλη σέντρα. Γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και live εκπομπή από τις 3 το μεσημέρι με τον Νίκο Ζώη. Εκπλήξεις πολλές και μία διπλή πρόσκληση σας περιμένει στο Instagram του 95,2 Athens DJ για τη μεγάλη μέρα. Αν είσαι και εσύ ένας από τους δύο τυχερούς, θα απολαύσεις ένα πάρτι δίπλα στη θάλασσα με φαγητό, ποτό, δώρα, εκπλήξεις και τα μεγαλύτερα αστέρια του ελληνικού αθλητισμού στην παρέα μας. Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στίχημαν, Κυριακή 19 Ιουλίου στο Κάνθος, 21+, παίξε υπεύθυνα. Taylor Swift τώρα, από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου, το τραγουδάω κάθε φορά που το ακούω, θα κλείσω το μικρόφωνο, μην τρομάξετε, The Fate of Ophelia.

0: πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χριστίνα, τι είναι η παρπαριά? Δένδρο, χωριό της Χίου, παντελόνι του υδραυλικού?
2: Θα πω παντελόνι του υδραυλικού.
1: Όχι καλό. Ναι, εντάξει. Τι παπαριές είναι αυτό? Να το κατάλαβα. Χωριό της Χίου. Δήμητρα, ποια είναι η πρωτεύουσα της Πορτογαλίας? Η Λία, ξέρεις?
3: Βενεζουέλα.
4: Η Λισαβόνα.
1: Ναι. Ένα-ένα. Ένα-ένα. Η Βενεζουέλα είναι χώρα. Η Πορτογαλία είναι άλλη χώρα. Και ο Ηλίας, τι είπες, Ηλία μου?
4: Η Λισαβόνα.
5: Μπράβο, Ηλία!
1: Στα πέναλτι κέρδισε ο Ηλίας 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
6: Κυριακή 19 Ιουλίου, ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.

0: λίγο πριν από τη Μεγάλη Σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guests. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει live από τις 3 το μεσημέρι με εμένα, τον Νίκο Ζόη. Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού. Θες να είσαι εκεί? Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα. Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους. Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
5: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
5: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
7: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
9: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
10: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
11: Λυσιστράτη είσαι.
10: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
8: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
10: 21 και 22 Αυγούστου.
8: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
10: Και όχι μόνο.
12: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
13: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
16: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
17: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
16: Αυτό είναι σχετικό.
17: Με τι?
16: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
18: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
19: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές. Ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
20: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
21: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
22: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
20: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
22: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25. 5 Ιουλίου.
23: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
0: 95,2 Athens DJ.
24: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιλογές.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Shakira, we are ready.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
4: στο νούμερο 1
3: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η αγαπημένη ηθοποιός Μάρο Κοντού. Μίνει προεκλογική περιοδία για τον Πρωθυπουργό σήμερα στη Βόρεια Εύβοια για τα εγγένεια σημαντικού οδικού έργου. Εξιτήριο από το νοσοκομείο παίρνει σήμερα η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία τραυματίστηκε από την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Δεν παλεύεται ο Μικ Τζάγκερ. Λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ των Rolling Stones, ο 82χρονος frontman γράφει νέα τραγούδια. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
5: Έθριος με ως 35 βαθμούς. Έθριος ο καιρός και αύριο με 36 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία κατατρόπωσε χθες τη Γαλλία με 2-0 και πήρε πανηγυρικά το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ στη Νέα Υόρκη. Οι Ισπανοί περιμένουν τον νικητή του δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία που θα διεξαχθεί απόψε στις 10 το βράδυ.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: DJ! Η ώρα είναι 11.
8: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: CJ.
1: Εννοείται ότι και η Σακύρα είναι εδώ και σε λίγο θα την ακούσετε και σε λίγο θα σας δώσω και το σύνθημα για να στείλετε μηνύματα στο Viber ώστε να μπείτε στην κλήρωση που θα σας στείλει κατευθείαν στην Μαδρίτη για να την δείτε live σε συναυλία, όχι μόνο σας, με ακόμα ένα άτομο της επιλογής σας. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στη δεύτερη μας ώρα. Είναι Τετάρτη 15 Ιουλίου, η Άγια Αποστόλου θα είναι εδώ μέχρι τις 12. Ψαρέκια και θαλασσινά σας έχω επίσης γεύμα για δύο. Το κερδίζετε στο παιχνίδι μας βρες το πρόσωπο. Προς το παρόν πάμε να υποδεχτούμε μόνο επιτυχίες. Έρχονται Mickey's Mind, Hugel, πρώτα The Weeknd με το Cry For Me.

Megan Bam Bam. Λοιπόν, είπαμε ότι θα σας στείλουμε στο Χιούγκελ, σας στείλαμε. Είπαμε ότι θα σας στείλουμε να δείτε Harry Styles, σας στείλαμε. Και αυτά είναι μόνο λίγα, έτσι, λίγες περιπτώσεις. Πάντως τηρούμε το λόγο μας. Αυτή τη φορά σας στέλνουμε στη Μαδρίτη να δείτε Shakira, DJ Traveler Live on Tour, με όλα τα εξοπληρωμένα για δύο άτομα, εισιτήρια για τη συναυλία, πτήσεις business class με Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber για να μπείτε στην κλήρωση στο 6931952952, γράφοντας Shakira, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Ξαναλέω τον αριθμό. 6931952952. Κλήρωση Δευτέρα 20 Ιουλίου 8:30 το πρωί. Νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Αναχώρηση Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Επιστροφή Κυριακή 20 του μήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: just got to find some time and space to be with you. Taste the aroma, all up on you. G is the word, free is the bird. Swooping down, snooping town, blasting off in the clouds.
1: Είχα ξεχάσει πόσο μου άρεσε αυτό το τραγούδι. Walking on Air, Anise K και Snoop Dogg στο 95,2 Athens DJ. Παίζουμε μαζί, βρες το πρόσωπο τώρα.
2: Μένω χωρίς εργασία, χωρίς χρήματα, σαν φοιτήτρια ξαφνικά, ενώ είχα μάθει αλλιώς. Και λες, τι γίνεται τώρα, δηλαδή τα παράτησα όλα για να το κάνω αυτό.
1: Ποια είναι? 6931-952-952. Ξέρω ότι είστε πολύ δυνατοί παίκτες, δεν θα βοηθήσω. Ψαράκια και θαλασσινά από το 2013 έως και σήμερα είναι ο προορισμός μας για ποιοτικό ψάρι στα βόρεια και νότια. Ότι απροάστια θα δοκιμάστε εκεί και φρέσκα μύδια χνηστά με λεμόνι, φρέσκια ριγανή και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και έχει βέτσι μεγαρίδες και γρητικό στο κουβούτυρο, κάπως τρελαίνομαι κάθε φορά. Και φυσιά, χαλάνδρι και βάρκιζα τους βρίσκεται. You know what to do. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Let me be the second voice. 95,2 Athens DJ στα ραδιοφωνά σας και ο Βασίλης τώρα στον αέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλώς τον, είμαστε πολύ καλά, εσύ?
1: Καλά και εγώ.
0: Πού είσαι?
1: Έχω άδεια.
0: Αχ, μπράβο, πότε ξεκίνησε?
1: Ξεκίνησε προχτές, γιατί γιορτάκι.
0: Να σας διά, πω.
1: Ευχαριστούμε.
0: Όλα καλά να πάνε, μπράβο, μπράβο. Άρα τώρα έχετε νέες περιπέτειες. Θα φύγετε, ναι, ναι. Θα πάτε πουθενά, όχι, πού να πάτε?
1: Όχι, τώρα,
0: τώρα
1: αυτό το καλοκαίρι σπίτι.
0: Έτσι, έτσι, εντάξει, τι να κάνουμε.
1: Αλλά εντάξει, αξίζει.
0: Άλλες προτεραιότητες, εννοείται. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, Βασίλη μου.
2: Μένω χωρίς εργασία, χωρίς χρήματα, σαν φοιτήτρια ξαφνικά, ενώ είχα μάθει αλλιώς. Και λες, τι γίνεται τώρα, δηλαδή, τα παράτησα όλα για να το κάνω αυτό.
0: Ποια είναι?
1: Είναι η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
0: Πάρα πολύ σωστά. Γεύμα για δύο στο ψαράκι και θαλασσινά. Θα τα αφήσεις τα μικρά στον παππού και τη γιαγιά μια ένα βράδυ. Να πας με τη σύζυγο να φάτε, εντάξει?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να περάσετε ωραία.
1: Φιλάκια. Ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι.
0: Επίσης.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει ένας διάλογος που είναι καταγεγραμμένος και μου ήρθε μόλις τώρα.
3: Τι.
2: Ρωτάει ένας άντρας μια γυναίκα, να σας το τρίψω. Ναι, και δεν μου το τρίβετε έτσι κι αλλιώς, θα το τρίβα και μόνη μου. Είναι σε σούπερ μάρκετ στα τυριά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχία στην Αθήνα.
6: Α, η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
7: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
6: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα.

0: συμπτώματα μεταδισκή ανταφλών και
1: νιώστε ασταμάτητοι.
0: Το Υπουργείο Υγείας Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακόπτη του ανταφλών 500 mg. Δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
2: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
3: Η παραγγελία σας.
2: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος Τυφώνα 228. Ready.
6: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με καράμελα iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
9: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
10: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου. 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
11: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
12: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
11: Έχουν βάλει και καύσιμα.
12: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
13: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, ψηφιακή κάρτα Lidl 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
15: Τι έχουμε?
14: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Co-occupé, κομπάνιο, Team Colleague,
16: Παντρούσκα, Καβαλής Ποκομάτσιο.
14: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Μόνο επιτυχίες.
18: Oh, yeah! 95,2 Athens DJ.

Benassi Bros, Danny και Τρανάκρια είναι το Hit My Heart. Είστε στον 95,2 Athens DJ και σήμερα. Μεσημεριά σιγά σιγά, Τετάρτη 15 Ιουλίου και αύριο Πέμπτη 16 του μήνα με το καλό. Θα τα πούμε φυσικά στις 10 το πρωί εδώ, αλλά θα τα πούμε και από κοντά 6 με 8 το απόγευμα στο κατάστημα της NYX Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14 στη Γλυφάδα. Πιο κέντρο δεν γίνεται, γιατί δεν ξέρω αν τα μάθατε. Λάνσαραν και σειρά για το σώμα εκεί στη NYX. Από λαμπερό μακιγιάζ, τώρα πάμε σε πλούσια λάμψη για το σώμα. Με αστραφτερά body oils και 4 για μαλλιά και σώμα θα τα βρείτε όλα εκεί και με εκπτώσεις. Με αγορήσαν των 30 ευρώ στα αγαπημένα σας προϊόντα μακιγιάζ. Κερδίζετε μείον 20% έκπτωση. Σας περιμένω λοιπόν αύριο 6 με 8 το απόγευμα στη Γλυφάδα. Πολλά φιλιά, στις 12 ακριβώς έρχεται ο Νίκος Ζώης τώρα. Serge Devon και Addicted, ένα τραγούδι που όταν είχε βγει και για πολλά χρόνια μετά, όταν παίζαμε μουσική, το σκίζαμε.

0: Breakfast FM με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ιωάννα, ποια σκάλα είναι διάσημη για τις όπερες της, του Οροπού, του Μιλάνου, η κακιά σκάλα?
2: Μιλάνου.
1: Μάστε.
3: Α, το σκέφτηκε λίγο.
1: Ναι. Γιάννη, ποια ζήτησε τον αποκεφαλισμό του Ιωάννη του Προδρόμου, που του χόρευε κιόλας?
4: Δεν το ξέρω.
1: Η Σαλόμη. Η Σαλόμη κέρδισε, αλλά κέρδισε και η χαρά 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες? Νέο. Λες κι εγώ. Δεν

0: κι εγώ. Δεν έχω Nova More.
1: Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra wifi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν ultra wifi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις μπείτε στο nova.gr.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά. Αριστερά.
2: Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alphabank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
7: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
6: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και οι ειδικές υπηρεσίες και οι plus για κάθε σου. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
8: Πού πας?
9: Σε μένα μιλάς. Ο το plus, που άλλου να πας?
10: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
9: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
11: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
11: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
12: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
11: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
12: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
12: Οχ, φτάσαμε!
11: Θα με 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
13: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Από τον Christopher Nolan.
18: Trust me, you will come back.
19: What if I can't?
17: 16 Ιουλίου.
20: Get your weapons ready!
17: Το έπος είναι εδώ.
21: No one could stand between me and home.
17: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o και η Charlize Theron.
20: Let's go!
17: Δύσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
22: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
23: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
24: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
25: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου δικτυοκινητής της χώρας από την Ookla και την OpenSignal. Ενεργοποίηση

0: Πάρε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.
1: 95,2 Athens DJ.

0: DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set Κώστας Ζήκος. The Dance Masters Summer Party. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Acanthus Club. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210-96-80-800. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρής. Άνοδος στις τιμές των καυσίμων στη χώρα μας στις επόμενες δύο ημέρες προβλέπουν παράγοντες της αγοράς. Έφυγε από τη ζωή 2 ετών η αγαπημένη ηθοποιός Μάρο Κοντού. Εξόρμηση σε περιοχές μεγάλης φοροδιαφυγής ξεκινάει η ΑΔΕ. Στο Στόχαστρο, Πελοπόννησος, Κυκλάδες.

0: Δωδεκάνησα και Κρήτη. Μεγάλο κύκλωμα απάτης εξάρθρωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η ζημιά λόγω μη απόδοσης ΦΠΑ έφτασε τα 46,9 εκατομμύρια ευρώ. Εξωγήινους βλέπει ο Τζέιμς Φράνκο. Ο ηθοποιός έδειξε βίντεο από τις κάμερες του σπιτιού του για να αποδείξει ότι τον παρακολουθούν πλάσματα από άλλο πλανήτη. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα. Ο καιρός.
0: Ήλιος με ως 35 βαθμούς. Έθριος καιρός με ως 36 βαθμούς αύριο Πέμπτη. Αμέσως μετά ο Νίκος Ζώης.
1: Η ώρα είναι 12. Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
2: This is Sam Smith.
3: This is your girl, Lady Gaga. Lady Gaga.
4: This is Dua Lipa.
5: Hey, I'm Tiesto.
6: It's your boy, David Guetta.
7: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
8: Καλό μεσημέρι. Εδώ είστε στο μεγάλο της Αθήνας. Στη μέση της εβδομάδας είμαστε, Τετάρτη, 15 Ιουλίου. Στη μέση του καλοκαιριού επίσης. Oh, I love it. Ο Νίκος Ζώης μαζί σας στο μικρόφωνο με όλες τις επιτυχίες. Εδώ βρίσκονται οι αγαπημένοι σου καλλιτέχνες στο 95,2 Athens DJ. 32 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Καυτές καλοκαιρινές ημέρες. Ευτυχώς μέχρι στιγμής πιο δροσερές οι νύχτες και μας αρέσει αυτό. Ο James Franco μάλλον πρέπει να σταματήσει να πίνει αυτά που πίνει. Τον ενοχλούν, βλέπει τους εξωγήινους. Είναι και καλοκαίρι, ξέρεις, πειράζει και λίγο παραπάνω. Ζεστή στον εγκέφαλο, οκ. Okay. Για να έρθω εδώ στα δικά μας, γιατί έχουμε πολλά και διάφορα σήμερα. Έχουμε DJ Traveler. Θα πας στη Μαδρίτη στην Ισπανία να απολαύσεις τη Shakira Live. Σου έχω προσκλήσεις για να έρθεις να δούμε τον τελικό μαζί στο Acanthus World Cup 2026. Πάμε ταξίδι στη Σαντορίνη. Για όλα αυτά θα σας πω φυσικά όλες τις πληροφορίες σε λίγο, οκ. Okay. Για να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Ποσειδώνος στη Γλυφάδα. Λεωφόρο Βουλιαγμένης στη Γλυφάδα επίσης. Στη λεωφόρο Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή και Φυσία στο Χαλάνδρη. Πιο κέντρο, Καλλιρόη, Σαρδιτού, Βασιλίσσης Αμαλίας, στη Σταδίου, σε τμήματα της Αλεξάνδρας, αλλά και στην πλατεία Μαβίλη, ένα μικρό κόλλημα αυτή την ώρα. Όπως και στην άνοδο Κηφισού, στις Τρεις Γέφυρες και στις εξόδους της Αττικής Οδού προς την άνοδο της Εθνικής. Κινησούλα για Τετάρτη. Don't you worry about a thing. Εδώ έχουμε όλες τις επιτυχίες για να φτιάξουμε διάθεση. Έρχονται από τα Tame Impala Τρενάκρια. Θα θυμηθούμε Underdog Project. Εδώ και Gordo.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Και αυτό το καλοκαίρι, νούμερο 1. Get on the floor. Put your hands up.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Υπέροχη συνεργασία για το Tame Impala με την Jenny. Dracula στο 95,2 Athens DJ. Τρελό viral τους τελευταίους μήνες. Για να στείλω εδώ τους χαιρετισμούς μου. Γεια σου Ντίνα στην παρέα μας και ο Θανάσης, η Χριστίνα, η Ελευθερία, η Εύη, η Κατερίνα, ο Τάσος. Okay. Για σημειώστε κάπου το Viber γιατί θα το χρειαστείτε σήμερα λίγο παραπάνω από άλλες μέρες. 69-31-952-952. Στο Viber γίνεται η επικοινωνία μας. Σε λίγο πάμε ταξίδι στη Σαντορίνη άλλωστε. Okay. Σε λίγο έρχεται και η Britney Spears. Πρώτα ο RG, Άρια.

Λα λα λα λα. Κατσάι Γκαμπριέλα στο 95,2 Athens DJ. 24 λεπτά μετά τις 12. Θα ήθελα πάρα πολύ αυτή τη στιγμή να βρίσκομαι κάπου στην καλντέρα, απολαμβάνοντας έτσι μεσημεριανά κρασιά, ένα πλατό τυριών. Τι ωραία. Και στην Περίσσα να ήμουν βέβαια, βουτώντας τα ποδαράκια μου μέσα στη θάλασσα. Ποδαράκια, okay. Και ένα μικρόφωνο και να σας καλέσω, να σας πω, ελάτε Σαντορίνη, όλοι, everybody. Ένα τετραήμερο σας περιμένει για δύο άτομα. Θα βρεθείτε στην πανέμορφη Σαντορίνη με διαμονή σε Junior Suite. Με υδρομασάζ, παρακαλώ πολύ. Στο Ion Suite Σαντορίνη by Mr. and Mrs. White. Ναι, τρεις διανυκτερεύσεις για δύο άτομα. Με υπέροχη θέα το Αιγαίο, φυσικά. Μία προσφορά του ομίλου Hot Brain. Και θα έχετε και ακτοπλοϊκά εισιτήρια από τη Sea Jets. Αρκεί να μου στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφεις Σαντορίνη, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Θα κάνω την κλήρωση τη Δευτέρα και εκεί θα μάθουμε ποιος ή ποια θα φύγει να απολαύσει όλα αυτά που είπα λίγο πριν στη Σαντορίνη. Εκεί με θέα την καλντέρα να απολαμβάνεις μεσημεριανά κρασιά. Τι ωραίο. Okay, θα φύγετε φυσικά με Sea Jets, να ξέρετε ότι μπορείτε να φτάσετε γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας. Ταξιδεύετε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Ένα σαμνί με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Μου στέλνει τώρα μήνυμα 952-952, γραφτορίνη, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Διεκδικήστε τετραήμερο, τη Δευτέρα κάνω την κλήρωση.

0: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ καλά. Θα το διαβάσω, δεν το έχω. Ο άντρας του έχει γράψει. Να πάρεις τηλέφωνο, λέει, τη σύζυγό μου, την Σοφία, γενέθλια, είναι φανατική ακροάτρια κτλ. Να της πεις μπουμπού, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από τον Ηλία και να συνεχίσεις να είσαι, λέει, τσόντα. Και πιστεύω, λέει, να μας μπει καλά ο μήνας, λέει, σήμερα. Κατάλαβες. Άρα, ετοιμάς.
1: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
2: Κυριακή 19 Ιουλίου ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.

0: 3 το μεσημέρι
1: με εμένα, τον Νίκο Ζόη.
0: Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού.
1: Θες να είσαι εκεί?
0: Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους.
0: Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στοίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφ360.gr.
4: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
5: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνη. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
6: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
5: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
6: Άτιτι.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
7: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Αρώμα μέντας και με φουλ τροσερά.
9: Είμαι ο Πάγια.
10: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό. Προχωράμε.
3: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.

0: έμαθες αυτά εσύ?
1: Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
0: Τώρα!
1: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
2: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
4: Το καλοκαίρι θέλει μικρές απολαύσεις. Μία από αυτές είναι το barbecue. Κάντε το πιο ενδιαφέρον, με καλή παρέα και το πιο hot deal από τις υπεραγορές κρεατών Agno Market Meat. Ανάψτε τα κάρβουνα και φύγαμε με σούπερ προσφορές, όλα ένα ευρώ φθηνότερα. Ζουμερές χοιρινές μπριζόλες μόνο 4,99 το κιλό. Ακαταμάχητο κεμπάπ στα 6,99. Αφράτα μπιφτέκια παραγωγής μας 7,99. Όλα τα λουκάνικα παραγωγής μας, ένα ευρώ φθηνότερο. Κορυφαία ποιότητα συναντά τις πιο hot τιμές. Υπεραγορές κρεάτων Agno Market Meat. Επισκεφτείτε καταστήματα Agno Market Meat σε Άλιμο, Καλυθέα, Βύρωνα, Περιστέρι, Δάφνη, Πειραιά. Και όσοι δεν προλαβαίνετε, με ένα κλικ στο agnomarketpavlamit.gr θα σας τα φέρουν αυθημερών στην πόρτα σας.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.

Let's go! Shakira, Bernaboy! Αυτό είναι και το επίσημο τραγούδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Η Ισπανία πάει τελικό. Για να δούμε, η Αγγλία ή η Αργεντινή θα πάει. Πόσο θέλω να κερδίσει η Αγγλία. Χαμός έχει γίνει φυσικά. Έχει γίνει viral ήδη και ένα βίντεο με τον πρίγκιπα William και τη γυναίκα του Kate να κλωτσούν την μπάλα του FIFA 2026 και να λένε It's coming home. Έχουν τρελαθεί οι Άγγλοι, εννοείται αυτό. Κυριακή 19 Ιουλίου, ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ φυσικά. Και η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα καταπληκτικό μοναδικό beach party που ετοιμάζεται λίγο πριν από τη μεγάλη σέντρα. Είναι ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις. Special guests θα έχει. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει live. Μαζί θα είμαστε από τις 3 το μεσημέρι με όλες τις επιτυχίες. Και φυσικά οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού. Θέλεις να είσαι εκεί λοιπόν, να κερδίσεις τώρα μία διπλή πρόσκληση και να απολαύσεις ένα υπέροχο πάρτι δίπλα στη θάλασσα. Θα έχεις φαγητό, ποτό, δώρα, εκπλήξεις φυσικά. Στείλε μου μήνυμα τώρα στο Viber στο 6931952952 γράφοντας Ακάνθους και το όνομα τεπώνυμό σου και κέρδισε διπλή πρόσκληση για να βρεθείς το μεσημέρι της Κυριακής 19 Ιουλίου στο Ακάνθους, σε αυτό το υπέροχο μοναδικό beach party με τον 95,2 Athens DJ να εκπέμπει live και να έχεις τα πάντα. Επαναλαμβάνω τον τρόπο συμμετοχής τώρα, μήνυμα στο Viber στο 6931952952, γράφεις Ακάνθους και όνομα τεπώνυμο και κερδίζεις διπλή πρόσκληση για την Κυριακή για να απολαύσουμε τον τελικό του Μουντιάλ που είναι στη Στοίχημαν.

0: David Guetta, Teddy Swims και Townsend Dice στο 95,2 Athens DJ, 10 λεπτά πριν από τη μία. Αυτό που δεν μπορώ καθόλου, παιδιά, είναι το drama. Να είσαι drama queen. Το μόνο drama που μπορώ και αντέχω στη ζωή μου είναι να προσπαθώ να κλείσω τη βαλίτσα επειδή πήρα κατά λάθος 3 ζευγάρια παπούτσια για ένα τριήμερο. Έχω βάλει μέσα και 10 t-shirt για ένα τριήμερο και να μην μπορείς να κλείσεις τη βαλίτσα, καταλαβαίνεις. Αυτά είναι τα προβλήματα. Αυτά είναι τα μοναδικά προβλήματα που θέλουμε στη ζωή μας. Τα άλλα λύνονται. Το Ρότερνταμ και άλλοι 163 προορισμοί να ξέρεις ότι σε καλούν για να πας. Κλείνεις το εισιτήριό σου στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Και τα μοναδικά προβλήματα που έχεις είναι αν μπορείς να κλείσεις τη βαλίτσα σου. Okay. Σύντομο break, επιστρέφω με James Arthur.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Χρήσα, τι ήταν ο Αρχίδαμος? Βασιλιάς της Σπάρτης, αρχαίος φιλόσοφος, τραγικός ποιητής.
3: Ρε Μιχάλη, στο μέλλον μετά σου βάζει τη δαχτυλίδρα και εμένα τον Αρχίδαμο. Θα πω βασιλιάς. Βασιλιάς θα πω.
2: Βασιλιάς της Σπάρτης. Σωστό. Σωστό. Μανώλη, σε ποιο νησί της Ελλάδας υπάρχει το απολιθωμένο δάσος?
4: Στη Μυτιλίνη.
2: Ναι.
5: Μπράβο, παιδιά, ο Μανώλη.
2: Ο Μανώλης κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
6: Ο 95,2 Athens DJ και η NYX Professional Makeup έρχονται με μια καλοκαιρινή έκπληξη.
7: Είμαι η Νάγια Αποστόλου και την 5η 16 Ιουλίου σας περιμένω 6 με 8 το απόγευμα στο κατάστημα της NYX Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14, στη Γλυφάδα. Ελάτε να γνωρίσουμε παρέα τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Cosmetics. 4 Hair and Body Mists, 4 λαμπερά Body Oils και πολλά ακόμη στα πιο καλοκαιρινά αρώματα. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική beauty εμπειρία με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και εκπλήξεις. 5η 16 Ιουλίου, 6 με 8 το απόγευμα, αποκλειστικά στο κατάστημα NYX Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14, στη Γλυφάδα. Να είστε όλοι εκεί!
8: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος, ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος, με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
9: Τέλειος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
10: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
9: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
11: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
13: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
15: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
14: Άντε καλέ, εγώ.
15: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
14: Μα τι λες?
15: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
14: Ποια χαρτιά?
15: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
16: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινά σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
17: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
19: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
20: Φραπέ, χαλαρά.
21: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
22: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
21: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
22: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
23: Σίγα την κομισιόν.
21: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
22: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
21: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
17: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
24: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler, live on tour.
2: Shakira, we are ready. Let's go.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
4: στο νούμερο 1
3: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Συνεδριάζει αυτή την ώρα η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Θα εκλεγεί ο νέος γραμματέας. Χτες παραιτήθηκαν 3 ακόμα βουλευτές. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών η αγαπημένη ηθοποιός Μάρο Κοντού. Υπέρ της μόνιμης καθιέρωσης της θερινής ώρας ψήφισε η Αμερικανική Βουλή. Η αλλαγή της ώρας είναι χρονοβόρα και γελία, έχει πει ο Τραμπ. Ανένδοτη δηλώνει η εδώ και 25 χρόνια υπεύθυνη κάστιν για τον επόμενο James Bond. Θα είναι άνδρας και λευκός, ξεκαθαρίζει η Debbie McWilliams. Περισσότερα νέα στο TheTalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Έθριος με ως 35 βαθμούς. Ηλιοφάνεια με ως 36 βαθμούς αύριο Πέμπτη.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία κατατρόπωσε χτες στη Γαλλία με 2-0 και πήρε πανηγυρικά το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ στη Νέα Υόρκη. Οι Ισπανοί περιμένουν τον νικητή του δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία που θα διεξαχθεί απόψε στις 10 το βράδυ.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: This is Miley Cyrus.
9: What's up, y'all? I'm Beyonce.
10: Hey, what's up? It's David Guetta.
11: Hey, what up? It's Joshua Tree.
8: Hey, guys. It's Taylor Swift.
11: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
12: Είσαι στο μεγάλο της Αθήνας. Υπέροχο μεσημέρι Τετάρτης, 15 Ιουλίου. Ακριβώς στη μέση του καλοκαιριού βρισκόμαστε. Τι ωραία, τι καλά. 33 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Να ξέρετε ότι έρχεται καυτό Σαββατοκύριακο. Σας στέλνω λίγο ήρεμους γιατί θα ανέβει η θερμοκρασία αρκετά. Θα στέλνω λιτοδίαιτους για να μην γκέτε έξτρα θερμίδες, εντάξει. Να. Και να είμαστε και πλήρως ενυδατωμένοι φυσικά για να μπορεί να ανταπεξέλθει καλύτερα ο οργανισμός στις αυξημένες θερμοκρασίες. Έτσι, δίνω τις συμβουλές. Ελπίζω απλά να μην πετιούνται στο καλάθι. Για καλό τα λέμε. Ο Νίκος Ζώης μέσα στο μικρόφωνο, εδώ με όλες τις επιτυχίες να πέσουν δυνατά από τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. Για να σε ρωτήσω, έχεις πάει στην Ισπανία? Η Μαδρίτη είναι από τις πιο όμορφες πόλεις φυσικά. Και θα την επισκεφθείς. Εκεί σε στέλνει το DJ Traveler για να δεις live τη Shakira. Θα τα πούμε αναλυτικά σε λίγο. Ρίχνοντας μια ματιά στους δρόμους της πόλης, αυξημένη κίνηση στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο Ελληνικό, στη λεωφόρο Κηφισίας, στους Αμπελόκηπους και το Ψυχικό. Επίσης, άνοδο συγκρού από Φίξ, Καλλιρόη, Αρδιτού, στη Βασιλή της Αμαλίας, διασταύρωση Χίλτον. Και θα κολλήσεις και Ιερά Οδό στον Ελαιώνα, Κωνσταντινουπόλεως, πολύ αυξημένη αυτή την ώρα στην Πέτρου Ράλι. Μικρό κόλλημα και στην άνοδο Κηφισού από Τρεις Γέφυρες. Και στους δρόμους που οδηγούν στο λιμάνι, στον Πειραιά. Καλό ταξίδι, καλό ταξίδι και καλές διακοπές. Εδώ δυναμώνει η ένταση. Υποδεχόμαστε επιτυχίες από Eric Prydz, Zayna και Benson Boone.

Είναι ο Μάιζικ με τον Μάρσαλ Τζέφερσον. Life is simple. Move your body, baby. 15 λεπτά μετά τη μία στο 95,2 Athens DJ. Που γράφει ο Δημήτρης. Καλησπέρα από τα Καμένα Βούρλα με τους ωραίους λουκουμάδες. Μπήκαμε καλοκαίρι, τέλος οι διατροφές. Γιατί είναι πάρα πολλοί που κάνουν τεράστια προσπάθεια. Δεν υπάρχει τέτοιος λόγος, να το ξέρετε. Μπήκαμε καλοκαίρι, όλα ελεύθερα. Για να σου πω, αν βρεθεί στην Πάτμο, από αύριο έως τις 24 Ιουλίου λαμβάνει χώρα το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Ναι, επιστρέφει, γιορτάζοντας 15 χρόνια δημιουργικής παρουσίας με ένα επαιτειακό πρόγραμμα διεθνών προδιαγραφών. Και μάλιστα μπορείς να παρακολουθήσεις ελληνικές, ευρωπαϊκές, παγκόσμιες πρεμιέρες βραβευμένων ταινιών. Πανελλήνια πρώτη προβολή της ταινίας Rosebush Pruning. Ξεχωριστά ντοκιμαντέρ, αφιερώματα σε σημαντικές προσωπικότητες του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Και φέτος υπάρχει κάτι ιδιαίτερο, το περιβαλλοντικό αφιέρωμα Echoes, με ντοκιμαντέρ, συζητήσεις για την προστασία του φυσικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος φυσικά. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Εκεί υπάρχουν και immersive VR εμπειρίες, εικαστικές εκθέσεις, πάρα πολλά, τα οποία μετατρέπουν φυσικά την Πάτμο σε ένα υπέροχο σημείο συνάντησης του κινηματογράφου, του πολιτισμού αλλά και του περιβάλλοντος. Μπορείς να δεις το πρόγραμμα του 15ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου μπαίνοντας στο Aegean FM.

Y'all, Bad Bunny στο 95,2 Athens DJ. Εδώ ο Αναστάσης μου λέει δεν είχα δει τη Σακύρα στην Αθήνα το 2006. Ευκαιρία λοιπόν να απολαύσεις τη Σακύρα στη Μαδρίτη. Αυτό είναι το DJ Traveler live on tour. Σας στέλνει με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Δύο άτομα από το 95,2 Athens DJ θα απολαύσετε την Superstar Shakira live. Θα έχετε εισιτήρια για τη συναυλία. Ταξιδεύετε με την Sky Express Business Class. Θα έχεις δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ. Θα έχεις έξοδα στη Μαδρίτη. Θα πάρεις merchandise. Χρειάζεσαι πολλά. Λοιπόν, μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931952952. Γράφεις Shakira. Ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Πλησιάζει η κλήρωση. Θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου. Στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Αυτό είναι το DJ Traveler Live on Tour. Με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira στη Μαδρίτη θα την απολαύσετε 19 Σεπτεμβρίου. All right. Στείλε μου τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931952952 γράφοντας Shakira. Ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Να την απολαύσετε live στη Μαδρίτη. Εμείς την απολαμβάνουμε αυτή τη στιγμή με την τεράστια επιτυχία της.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχουν και τώρα, μια που μιλάμε για παραλίες και τα λοιπά, υπάρχουν κάποια πράγματα που να τα θυμόσαστε στην παραλία. Δεν βουτάμε ποτέ αφού έχουμε φάει. Δεν γίνεται. Μην γυρίσουμε όλα τα φαγητά. Επίσης δεν κολλημάμε ποτέ δίπλα σε άτομα τα οποία έχουν πιει τρεις μπύρες και στέκονται ακίνητα μέσα στη θάλασσα για δύο λεπτά.
3: Βέβαια. Αυτό είναι το χειρότερο.
2: Ξέρεις τι κάνουνε. Το λέω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
9: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές.
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις. Μια βόλτα στην παραλία. Ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου κέλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
11: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
13: Hondo Center.
14: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
15: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
18: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
17: Γιατί?
18: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για δύο λεπτά. Συνδυάζεις δύο ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
17: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
18: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
19: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
20: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
19: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
21: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
22: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
0: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει η μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
1: να ερωτευτούμε.
0: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
13: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
23: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
24: Δεξιά.
23: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
24: Εγώ, δεξιά.
23: Γιατί εσύ,
24: αριστερά.
23: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
24: Δεξιά.
23: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
24: Αριστερά.
23: Δεξιά.
24: Αριστερά.
23: Δεξιά.
24: Αριστερά.
23: Δεξιά.
25: Μονοθέσιο.
26: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

DJ. Πόσες επιτυχίες φέτος το καλοκαίρι. Και μπορείς φυσικά να τις ακούσεις όλες, γιατί έχει κυκλοφορήσει ένα εκπληκτικό άλμπουμ, 21 λέγεται, το άλμπουμ του Hugh Gell. Για να σου πω εδώ, ο 95,2 Athens DJ με την Άγια Αποστόλου και την NYX Professional Makeup έρχονται σε μια καλοκαιρινή έκπληξη αύριο Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα. Θα βρισκόμαστε στο κατάστημα της NYX Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14 στην Γλυφάδα, live. Και φυσικά έρχεσαι να γνωρίσουμε παρέα τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Cosmetics. Στο κατάστημα, να σου πω, της NYX Professional Makeup στη Γλυφάδα θα βρεις Hair and Body Mists σε 4 λαχταριστά καλοκαιρινά αρώματα, Body Oils σε 4 αποχρώσεις για στραφτερή λάμψη, αλλά και πλούσια ενυδάτωση που χρειάζεσαι και πολλά ακόμη νέα προϊόντα. Επίσης, υπάρχουν και οι εκπτώσεις. Με αγορές άνω των 30 ευρώ στα αγαπημένα σου προϊόντα μακιγιάζ κερδίζεις μείον 20% έκπτωση και θα βρεις και επιλεγμένους κωδικούς με έως μείον 70%. Αύριο λοιπόν, 6 με 8 το απόγευμα, αποκλειστικά στο κατάστημα NYX Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14 στη Γλυφάδα. Εκεί θα είναι ο 95,2 Athens DJ live με την Άγια Αποστόλου και θα δοκιμάσουμε παρέα και τη νέα Fat Oil Body συλλογή. Όλα αυτά με υπέροχη καλοκαιρινή διάθεση. Μην ξεχνάς, it's summertime, baby. God.

0: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
1: 95,2 Athens DJ.
2: J-Lo.

0: J-Lo, Pitbull, On The Floor. Έχει καταφέρει J-Lo και βρίσκεται καθημερινά με διαφορετική εμφάνιση σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη. Χαμός με την Jennifer Lopez. Εδώ είμαστε στο 95,2 Athens DJ, ο Νίκος Ζώης μαζί σας στο μικρόφωνο. Αυτό το υπέροχο μεσημέρι Τετάρτης. Να σου πω ότι έχεις ένα ακόμη λόγο να περάσεις από το Designer Outlet Athens αυτό το Σαββατοκύριακο. Από την Παρασκευή έως και την Κυριακή, ναι και την Open Sunday, οι πρώτοι 100 που θα κάνουν αγορές Mac 50 ευρώ στον Galerie de Beauté θα πάρουν δώρο το αγαπημένο Squirt Plumping Gloss Stick σε κανονικό μέγεθος. Μην το χάσεις γιατί τα δώρα είναι περιορισμένα. Okay. Μένετε εδώ, έρχεται ακριβώς στις 2 κοντά σας για ένα πολύ απολαυστικό καλοκαιρινό μεσημέρι. Ο Κώστας Ζήκος.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Στέλλα, σου κάνω ερώτηση. Πες μου, τι κρατάω?
3: Μικρόφωνο.
2: Όχι καλέ, μαχαίρι. Στέλλα, κρατάω μαχαίρι. Στέλλα, τι είναι ο κοινόδοντας εκτός από δόντι? Δεν ξέρεις. Κώστα, ξέρεις?
4: Ταινία.
2: Ταινία του Λάνθιμου. 500 ευρώ μετρητά ο Κώστας. 500. Ποιος? Παιδιά, ακούστε, κάνω λάθη και αντί να λέω 100, λέω 500. Που θα πει, προχθές είχα πει 5.000. Πρέπει να ανεβάσουμε τα δώρα. Είναι ο εαυτός μου.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμέ. Ρική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Πάει η οθόνη. Και τώρα...
9: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνει σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
10: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
11: Πάμε δυνατά και σταθερά.
10: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
15: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
16: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
17: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
16: Οτοπλάς, πού άλλο να πας?
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
19: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
21: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
22: 95,2 Athens DJ.

0: DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ Set Κώστας Ζήκος. The Dance Masters Summer Party. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Acanthus Club. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210-96-80-800. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ελάχιστα είναι τα κενά ακίνητα που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Η πλατφόρμα δεν μπορεί να αντλήσει στοιχεία από ΑΔΕ και ΔΔΕ. Τα σχέδια για ένα νέο Υπουργείο αποκλειστικά για έρευνα και καινοτομία αναμένεται να παρουσιαστούν στον Πρωθυπουργό την επόμενη εβδομάδα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 10 το βράδυ ως τις 5 το πρωί στον Κηφισό, στους κόμβους λυκόβρησης και μεταμόρφωσης λόγω έργων. Ακόμα τσιμπιέμαι, έγραψε η Μαντόνα με αφορμή την επιτυχία του νέου της άλμπουμ που ανέβηκε στο νούμερο 1 του Αμερικανικού πίνακα επιτυχιών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με ως 36 βαθμούς αύριο Πέμπτη. Αμέσως μετά ο Κώστας Ζήκος.

Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Τετάρτη σήμερα, 15 Ιουλίου, αρχίζει να ανεβαίνει η θερμοκρασία επικίνδυνα. Εμείς όμως δεν ανησυχούμε, γιατί εδώ στο 95,2 Athens DJ συνεχίζουμε να ακούμε μόνο επιτυχίες. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Τώρα, για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, έχεις ευτυχώς το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Έρχονται για τη συνέχεια Φλωράιντα και Κέσσα, Σλιμάν, Jason Derulo και DJ Goja. Δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα στους δρόμους. Λίγες καθυστερήσεις στη μεταμόρφωση και στο κέντρο της Αθήνας. Για το ξεκίνημά μας σήμερα, ο David Guetta.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Michelle Deluge και Sexy Love και την Παρασκευή 17 Ιουλίου ο 95,2 Athens DJ και οι Dance Masters θα βρεθούν στο Acanthus Club στον Άλυμο. Star DJ ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, Opening DJ set ο Μιλών. Έχω όμως και διπλές προσκλήσεις με ποτό να σας δώσω. Μπορείτε να μου στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Γράφετε Acanthus, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή και όπως πάντα νικητές και νικήτριες ενημερώνεστε με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Acanthus Club. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 210-96-80-800.

Ράφα Γκουίντο και Φαμάξ στο 95,2 Athens DJ. Τώρα το μεγάλο τελικό της Κυριακής. Η Ισπανία βρίσκεται ήδη εκεί πανάξια και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της που θα προκύψει από το σημερινό παιχνίδι Αγγλίας-Αργεντινής. Και βέβαια, η Στίχημαν, ο επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα φέρει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και special guests. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει live από τις 3 το μεσημέρι με τον Νίκο Ζόη και οι εκπλήξεις θα συνεχίζονται. Μπείτε στο Instagram του Athens DJ και διεκδικήστε μία διπλή πρόσκληση. Αν είστε ένας από τους δύο τυχερούς, θα απολαύσετε ένα πάρτι δίπλα στη θάλασσα με φαγητό, ποτό, δώρα, εκπλήξεις και τα μεγαλύτερα αστέρια του ελληνικού αθλητισμού στην παρέα μας. Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους, ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Καλέ, πού πάμε?
2: Καλημέρα, παιδιά.
3: Καλημέρα. Για να δούμε τι θα κάνουμε τώρα. Για πάμε να δούμε. Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων. Έχει ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης μιας διάσημης οικογένειας. Εκεί βρίσκεται και μια πλατεία με ένα όχι και τόσο δημοφιλή ναύτη. Υπάρχει μια παραλία διάσημη επίσης που αφορά σε μια γριά εκεί πέρα. Παραλίες του νησιού. Άμα ξέρεις, πες το μου.
2: Άνδρος.
3: Ναι.
1: Μπράβο, μπράβο.
3: Το κατάλαβες από το πίδημα της γριάς.
2: Ναι, ναι.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ.
5: Κυριακή 19 Ιουλίου ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του

0: λίγο πριν από τη μεγάλη σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guests. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει live από τις 3 το μεσημέρι με εμένα, τον Νίκο Ζόη. Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού. Θες να είσαι εκεί? Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα. Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους. Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στοίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Τέλειος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
4: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
3: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
5: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresa cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
8: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
9: Κάθε πόλεμος Φίλιος είναι. Τελεία και παύλα.
10: Λυσιστράτη είσαι.
9: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
9: 21 και 22 Αυγούστου.
7: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
9: Και όχι μόνο.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
11: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι είναι, τι κάνατε?
12: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
11: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
12: Νιώστε ασταμάτητοι.
11: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts, DJs και στιγμές που θα συζητηθούν. West Summer Stage. Το καλοκαίρι δεν φεύγει από την πόλη, αλλάζει σημείο συνάντησης. Village Shopping and More, Λεωφόρος Τιβών.

0: από εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

Let Me Be, πολύ αγαπημένο μας τώρα τελευταία, The Second Voice, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Και αν θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου, τώρα έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi. Για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους και δωρεάν εξοπλισμό. Βάλε και εσύ τώρα το COSMOTE 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας, βάσει μετρήσεων της ΟΟΚΛΑ και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Φίλιππε, σε ποια κατηγορία ζώων ανήκουν τα σαλιγκάρια? Δύσκολο. Αν και η ίδια λέξη αλλάζοντας λίγο τον τόνο είναι πολύ διακμοφιλής.
2: Ασπόδιζα.
1: Όχι, τα μαλάκια. Με μαλάκια λέγονται, τι να κάνουμε τώρα. Μην είσαι.
3: Άσε τα μαλάκια μου ανακατεμένα.
1: Δεν μου λες, Γεωργία, τι είναι τα λαλάρια?
4: Λαλάρια.
1: Ναι, ναι.
4: Τι να πω, μπισκότα.
1: Αντώνη, τι είναι τα λαλάρια?
5: Την παραλία.
1: Ναι.
3: Καλέ, τι σημαίνει ρε παιδιά.
1: Αντώνη, 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
6: Ο 95,2 Athens DJ και η NYX Professional Makeup έρχονται με μια καλοκαιρινή έκπληξη.
7: Είμαι η Νάγια Αποστόλου και την 5η 16 Ιουλίου σας περιμένω 6 με 8 το απόγευμα στο κατάστημα της NYX Professional Makeup Αγγέλου Μεταξά 14 στη Γλυφάδα. Ελάτε να γνωρίσουμε παρέα τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Cosmetics. 4 Hair and Body Mists, 4 λαμπερά Body Oils και πολλά ακόμη στα πιο καλοκαιρινά αρώματα. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική beauty εμπειρία με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και εκπλήξεις. 5η 16 Ιουλίου, 6 με 8 το απόγευμα, αποκλειστικά στο κατάστημα NYX Professional Makeup Αγγέλου Μεταξά 14 στη Γλυφάδα. Να είστε όλοι εκεί!
8: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
11: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
10: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
11: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
10: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
11: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
10: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
11: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
12: αλλά δικό μας είναι.
11: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
15: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: 95,2 Athens DJ.
17: Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Shakira, we are ready. Let's go.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούν live στο Radio Player σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας μεσημέρι.
6: Εσείς.
5: Μίνι προεκλογική περιοδία για τον Πρωθυπουργό σήμερα στη Βόρεια Εύβοια για τα εγγένεια σημαντικού οδικού έργου. Υποκράτηση από τις Βρετανικές Αρχές βρίσκεται η 46χρονη, που αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας για την υπόθεση του εμπρισμού της Μαρφίν. Ανάστατοι κάτοικοι της Κυψέλης μιλούν για προβλήματα σε οικοδομές λόγω των εργασιών του Μετροπόντικα. Δεν παλεύεται ο Μικ Τζάγκερ. Λίγες μέρες μετά την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ των Rolling Stones, ο 82χρονος frontman γράφει νέα τραγούδια. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα. Ο καιρός.
5: Έθριος με ως 35 βαθμούς. Έθριος ο καιρός και αύριο με 36 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία κατατρόπωσε χτες τη Γαλλία με 2-0 και πήρε παλιά με 2-0 και πήρε πανηγυρικά το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ στη Νέα Υόρκη. Οι Ισπανοί περιμένουν τον νικητή του δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία που θα διεξαχθεί απόψε στις 10 το βράδυ.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Turn it up, y'all. Let's go.
10: Hi, this is Sam Smith.
11: This is your girl, Lady Gaga. Lady Gaga.
12: Hello, Greece. This is Dua Lipa.
13: Hey, I'm Tiesto.
14: It's your boy, David Guetta.
15: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
16: Επιστρέψαμε για άλλη μια ώρα εδώ στο 95,2 Athens DJ. Θα ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεσημέρι Τετάρτης 15 Ιουλίου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος. Είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και αν ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμα η οπτική ίνα, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr. Έρχονται Shakira και Burna Boy, Justin Timberlake, Cat

Dua Lipa και Houdini στο 95,2 Athens DJ. Και τώρα Beauty Lovers, προσοχή. Αυτό το τρίμηνο 18 με 20 Ιουλίου η Μαξ σας περιμένει στο Καλερί Ντεποτέ στο Designer Outlet Athens με ένα μοναδικό δώρο. Οι πρώτοι 100 που θα πραγματοποιήσουν αγορές προϊόντων Mac αξίας 50 ευρώ θα αποκτήσουν εντελώς δωρεάν το ολοκένουργιο Square Plumping Gloss Slick σε κανονικό μέγεθος. Μόνο για τους πρώτους 100, οπότε μην το αφήσετε για αργότερα.

Turn the Lights Off στο 95,2 Athens DJ. Αύριο, 5η, 16 Ιουλίου, 6 με 8 το απόγευμα, ελάτε στο κατάστημα της NYX Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14 στη Γλυφάδα, για να γνωρίσουμε παρέα τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Cosmetics. Ο 95,2 Athens DJ με την Άγια Αποστόλου θα βρίσκονται εκεί. Η NYX Professional Makeup λανσάρει για πρώτη φορά σειρά περιποίησης σώματος και εσείς μπορείτε να ετοιμαστείτε για μια μοναδική beauty εμπειρία με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και εκπλήξεις. 5η, 16 Ιουλίου, 6 με 8 το απόγευμα, αποκλειστικά στο κατάστημα NYX Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14, στη Γλυφάδα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Κυκλοφόρησε η είδηση ότι η Σουηδία αναγνωρίζει επίσημα το σεξ ως άθλημα και ότι ετοιμάζει σχετικό τουρνουά. Όπως λέει ο σύλλογος, οι νικητές θα κερδίσουν ένα μήνα κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά.
3: Ωραία. Να δηλώσουμε συμμετοχή. Να πάμε.
2: Ναι, μάλιστα έχουν ετοιμάσει και μια αισθησιακή ταινία. Ναι. Μια κοπέλα που ζαλίζεται και κάποια στιγμή και πιάνεται από ανδρικά μόρια. Η ταινία λέγεται Το κορίτσι που παραπέει.
4: Τι χιούμορα! Τι χιούμορα! Τι εκπομπή, ρε παιδιά!
2: Το δικό μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
6: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
9: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
12: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
14: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
15: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
14: Αυτό είναι σχετικό.
15: Με τι?
14: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
16: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
17: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
18: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
17: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
19: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
1: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
19: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
1: Για πότε είναι αυτά?
19: Για σήμερα.
1: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
2: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
1: Οχ, φτάσαμε.
19: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι.
20: όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
21: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
22: Ας πιούμε σε αυτό.
23: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
24: Φραπέ, χαλαρά.
25: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
26: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
27: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
28: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Calvin Harris και Rihanna. This is what you came for. Στον 95,2 Athens DJ. Και αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, τότε θέλεις SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις, 8 παρα 20, 11 και 2 και 20 προς Κυκλάδες με τα ταχύπλα της SeaJets, και φτάνεις στην Άνδρο σε 1 ώρα με 28 και 70, στην Τίνο σε 2 ώρες και στη Μύκονο Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 Ιουλίου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Με την SeaJets κερδίζεις καλοκαίρι. Tate McRae τώρα και Sports Car.

0: Zane και Sia, Dusk Till Dawn, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Και αν ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, όπου κι αν είσαι. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου στο καλύτερο δίκτυο κινητή στη χώρα, βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Περισσότερες πληροφορίες στο cosmote.gr. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έρχεται σε λίγο ο Κώστας Βινάκος και εμείς τα ξαναλέμε αύριο, αμέσως μετά τις 2.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Αργυρό, τι σημαίνει η λέξη καράτε? Μακρύ πόδι, άδειο χέρι, θα πέσει ξύλο.
3: Θα πέσει ξύλο?
2: Όχι καλέ, άδειο χέρι. Υπάρχουν κοσμήματα από τσιμέντο?
4: Όχι.
2: Ρε Κώστα.
5: Αχ ρε Κώστα.
2: Η Εμιλία κέρδισε. 100 ευρώ μετρητά.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
6: Ο 95,2 Athens DJ και η NYX Professional Makeup έρχονται με μια καλοκαιρινή έκπληξη.
7: Είμαι η Νάγια Αποστόλου και την 5η 16 Ιουλίου σας περιμένω 6 με 8 το απόγευμα στο κατάστημα της NYX Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14, στη Γλυφάδα. Ελάτε να γνωρίσουμε παρέα τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Cosmetics. 4 Hair and Body Mists, 4 λαμπερά Body Oils και πολλά ακόμη στα πιο καλοκαιρινά αρώματα. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική beauty εμπειρία με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και εκπλήξεις. 5η 16 Ιουλίου, 6 με 8 το απόγευμα, αποκλειστικά στο κατάστημα NYX Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14, στη Γλυφάδα. Να είστε όλοι εκεί!
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
10: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
9: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
11: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
12: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
13: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
14: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
15: Δεξιά.
14: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
15: Εγώ, δεξιά.
14: Γιατί εσύ?
15: Αριστερά.
14: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
15: Δεξιά.
14: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
15: Αριστερά.
14: Δεξιά.
15: Αριστερά.
14: Δεξιά.
15: Αριστερά.
14: Δεξιά.
15: Μονοθέσιο.
16: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
17: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
18: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
17: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
18: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
19: Σίγα την κομισιόν.
17: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
18: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
17: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
20: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
21: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
4: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
4: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
4: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
5: Το Little Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
15: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
22: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
23: Από τον Christopher Nolan.
24: That doesn't mean you will come back.
23: What if I can't? 16 Ιουλίου.
25: Get your weapons ready!
23: Το έπος είναι εδώ.
26: No one could stand between me and home.
23: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
25: Let's go!
23: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweir.
27: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
28: Τι έχουμε?
27: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα,
28: κόκκιπε,
27: κομπάνιο, teamcollegue,
29: παντρούσκα, καβαλής στο κομμάτιο.
27: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
30: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
31: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: 95,2 Athens DJ.

0: Μιχάλης Τσαουσόπουλος.
1: Opening DJ set.
0: Κώστας Ζήκος. The Dance Masters Summer Party. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Acanthus Club. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210-96-80-800. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Μεγάλη άνοδο στις τιμές των καυσίμων στη χώρα μας στις επόμενες δύο ημέρες προβλέπουν παράγοντες της αγοράς. Εξόρμηση σε περιοχές μεγάλης φοροδιαφυγής ξεκινάει η ΑΔΕ. Στο Στόχαστρο, Πελοπόννησος, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Μεγάλο κύκλωμα απάτης εξάρθρωσε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η ζημιά λόγω μη απόδοσης ΦΠΑ έφτασε τα 46,9 εκατομμύρια ευρώ. Εξωγήινους βλέπει ο Τζέιμς Φράνκο. Ο ηθοποιός έδειξε βίντεο από τις κάμερες του σπιτιού του για να αποδείξει ότι τον παρακολουθούν πλάσματα από άλλο πλανήτη. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Ήλιος με ως 35 βαθμούς. Έθριος καιρός με ως 36 βαθμούς αύριο Πέμπτη. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.
3: This is Miley Cyrus.
4: What's up, y'all? I'm Beyonce.
5: Hey, what's up? It's David Guetta.
6: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
7: Hey, guys. It's Taylor Swift.
8: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
9: Καλό απόγευμα σε όλους. Τετάρτη σήμερα, 15 Ιουλίου, στο 95,2 Athens DJ. Ο Κώστας Βινάκος εδώ και σήμερα μαζί σας μέχρι τις 6. Έχω μόνο επιτυχίες για όλους εσάς. Έρχονται Sam Smith, Another Hendrix, Pussycat Dolls, My Sick, Lily Good and the Prick, ξεκίνημα με Hugel και το Jamaica.
10: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Μουσικά Dolls και το Don't Chas. Το 95,2 Athens DJ. Οι έγνοιες έχουν ένα περίεργο ταλέντο. Σου μιλάνε πάντα την πιο ακατάλληλη στιγμή. Λίγο πριν κοιμηθείς, πριν από ένα ταξίδι, ένα σημαντικό ραντεβού. Και εκεί που σκέφτεσαι, κι αν συμβεί κάτι στο σπίτι, κι αν χρειαστώ κάτι για το αυτοκίνητο, ευτυχώς κάποια πράγματα τακτοποιούνται εύκολα. Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και σπίτι. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλή. Γιατί οι έγνοιες μπορεί να μην φεύγουν ποτέ, αλλά στο magentainsurance.gr μπορούν να γίνουν λιγότερες.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Magic Marshall Jefferson, Life is Simple. Στο 95,2 Athens DJ. Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις 7 και 40, 11 και 2 και 20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της Seajets. Από 28 και 70 ευρώ για άνδρο σε 1 ώρα, από 28 και 70 για Τίνο σε 2 ώρες, Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και τα αυτοκίνητά σας ταξιδεύουν στη μισή τιμή μέχρι 23 Ιουλίου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς στο Αιγαίο. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση, Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Πρέπει να τον προκαλείτε αυτόν αν θέλετε να κάνετε καλό σεξ. Έτσι, υπάρχουν κάποια πραγματάκια. Θα πρέπει εσύ, σαν γυναίκα, να κάνεις ερωτικές σκέψεις, να σκέπτεσαι πόσο σου αρέσουν τα χείλη του, το αυτό του, πώς σου αρέσει αυτή η στάση. Πρέπει να τα σκέπτεσαι αυτά. Επίσης, όπου γίνεται όλη αυτή η ιστορία, πρέπει να τον κοιτάς στα μάτια. Σύμφωνα με την ταντρική παράδοση, μετά από 4 λεπτά βλέπεις την ψυχή του άνδρα. Αφήνω που θα πεις και το δεσπότη Παναγιώτη εκείνη.
2: Ναι, ναι.
1: Μίλα του βρώμικα. Δηλαδή, προτίμησε λόγια όπως τι μου κάνεις άντρα μου, πω πω τι τέρας είναι αυτό, ξέρεις. Είπα στα οτύχο πρόεδρε, έλα με φόρα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
3: 95,2 Athens DJ.
4: Κυριακή 19 Ιουλίου ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.
5: Και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από τη Μεγάλη Σέντρα.

0: Από τις 3 το μεσημέρι
1: με εμένα, τον Νίκο Ζόη.
0: Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού.
1: Θες να είσαι εκεί?
0: Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους.
0: Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στοίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
3: Φωτογράφηση.
2: Γιατί?
3: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
2: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
5: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
4: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
10: Κύριε Αντών,
9: ναι.
10: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
11: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την DBI. Έχεις τράπεζα.
12: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
13: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
14: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
13: Έχουν βάλει και καύσιμα.
14: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
15: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: 95,2 Athens DJ.

Avicii, The Nights. 92,2 Athens DJ. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το Δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Με ιστορία που ξεπερνά τα 50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές Δέλτα αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής. Κάνε και εσύ το Δέλτα βήμα. Delta360.gr και 210-3220-360.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χρύσα, πόσα ζώα πήρε ο Μωυσής στην Κιβωτό?
2: Ο Μωυσής δεν πήρε, Μιχάλη, ο Νόε πήρε.
1: Σωστά.
3: Μπράβο, μπράβο.
1: Καταρχήν έχει ξυπνήσει. Εύη, πώς λέγεται η περιοχή στη Βάρη που φημίζεται για τις ταβέρνες με τα κοψίδια?
2: Τα Βλάχικα.
1: Ναι.
3: Α, το βρήκε, κέρδισε το κορίτσι.
1: Εντάξει. Η Εύη κέρδισε 100 ευρώ με τιτά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει? Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, Νοέ, τι κάνατε?
7: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
6: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
7: νιώστε ασταμάτητοι.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
8: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
9: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
10: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
6: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
11: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
12: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
13: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
14: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
13: Τώρα.
14: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
15: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα.
2: Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
18: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr
19: 95,2 Athens DJ.

0: Ένα μόνο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: Shakira, we are ready. Let's go.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
4: στο νούμερο 1
3: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Τρεις εγκληματικές οργανώσεις που εξαπατούσαν ηλικιωμένους εξάρθρωσε η αστυνομία. Έως και 4 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα ατυχήματος στο δρόμο έχουν διανομής λόγω πίεσης χρόνου. Σύμφωνα με έρευνα, υπέρ της μόνιμης καθιέρωσης της θερινής ώρας ψήφισε η Αμερικανική Βουλή. Η αλλαγή της ώρας είναι χρονοβόρα και γελία, έχει πει ο Τραμπ. Ανένδοτη δηλώνει η εδώ και 25 χρόνια υπεύθυνη κάστιν για τον επόμενο James Bond. Θα είναι άνδρας και λευκός, ξεκαθαρίζει η Debbie McWilliams. Νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Έθριος με ως 35 βαθμούς. Ηλιοφάνεια με ως 36 βαθμούς αύριο Πέμπτη.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Η πρωταθλήτρια Ευρώπης Ισπανία κατατρόπωσε χτες στη Γαλλία με 2-0 και πήρε πανηγυρικά το εισιτήριο για το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ στη Νέα Υόρκη. Οι Ισπανοί περιμένουν τον νικητή του δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία που θα διεξαχθεί απόψε στις 10 το βράδυ.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Στην δεύτερη μας ώρα για σήμερα εδώ στο 95,2 Athens DJ, ο Κώστας Βινάκος συνεχίζει στην παρέα σας μέχρι και τις 6 και το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κατώ των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να ζουν τα πάντα πολύ περισσότερο. Έρχονται επιτυχίες, θα ακούσουμε Gordo, Mary J. Blige, Mr. Belt, Britney Spears, Second Voice, Imagine Dragons, πρώτα η Taylor Swift με το Fate of Ophelia.
1: Hey guys, it's Taylor Swift. Here's my single, The Fate of Ophelia. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Nico and Vince, Am I Wrong, στο 92,2 Athens DJ. Υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντά την τεχνολογική πρωτοπορία. Βασικά δεν είναι ένα μέρος, είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Γιατί φέτος το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Με θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Όλα αυτά με δωρεάν είσοδο, βρες τα πάντα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Η Pizza Fan συνεχίζει να παίζει στην κορυφή δυναμικά. Έχω για εσάς διαγωνισμό. Μέσα από το Viber μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο 6931-952-952. Γράφετε Pizza Fan, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Διεκδικείτε 3 πίτσες Bianca 10 τεμαχίων.
1: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Θυμηθείτε!
3: Καλά, εντάξει, αυτό δεν είναι για εσάς, για τα αγόρια. Να ξέρετε, αγόρια, ότι αν ξυριστείτε την ευαίσθητη περιοχή,
4: ναι,
3: και μετά βάλετε κολόνια,
4: ναι,
3: θα αρχίσετε να μιλάτε κορεάτικα, σας το λέω.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
8: Κυριακή 19 Ιουλίου, ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.
9: Και η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από τη Μεγάλη Σέντρα. Ένα

0: 3 το μεσημέρι
1: με εμένα, τον Νίκο Ζόη.
0: Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού.
1: Θες να είσαι εκεί?
0: Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους.
0: Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στοίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το καλοκαίρι θέλει μικρές απολαύσεις. Μία από αυτές είναι το barbecue. Κάντε το πιο ενδιαφέρον, με καλή παρέα και το πιο hot deal από τις υπεραγορές κρεατών Agno Market Meat. Ανάψτε τα κάρβουνα και φύγαμε με σούπερ προσφορές, όλα ένα ευρώ φθηνότερα. Ζουμερές χοιρινές μπριζόλες μόνο 4,99 το κιλό. Ακαταμάχητο κεμπάπ στα 6,99. Αφράτα μπιφτέκια παραγωγής μας 7,99. Όλα τα λουκάνικα παραγωγής μας 1 ευρώ φθηνότερα. Η κορυφαία ποιότητα συναντά τις πιο hot τιμές. Υπεραγορές κρεάτων Agno Market Meat. Επισκεφτείτε ένα από τα 6 καταστήματα Agno Market Meat σε Άλυμο, Καλυθέα, Βύρωνα, Περιστέρι, Δάφνη, Πειραιά. Και όσοι δεν προλαβαίνετε, με ένα κλικ στο agnomarketpavlamit.gr θα σας τα φέρουν αυθημερών στην πόρτα σας.
3: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
6: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
7: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: 21 και 22 Αυγούστου.
5: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
7: Και όχι μόνο.
6: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
11: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
13: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
14: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
15: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
14: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
16: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
17: Κύριε Αντώνη,
16: ναι.
17: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
16: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
18: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
19: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
20: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Eminem, Rihanna, Love the way you lie στο 95,2 Athens DJ που με την Άγια Αποστόλου και την Mix Professional Makeup σας περιμένουν αύριο 5η 16 Ιουλίου 6 με 8 το απόγευμα στο κατάστημα της Nix Αγγέλου Μεταξά 14 στη Γλυφάδα. Ελάτε να γνωρίσετε τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της Nix Cosmetics. Το καλύτερο, τρέξτε γιατί η Nix Cosmetics έχει εκπτώσεις με αγορές άνω των 30 ευρώ στα αγαπημένα σας προϊόντα μακιγιάς. Κερδίζετε 20% έκπτωση και θα βρείτε και επιλεγμένους κωδικούς με έως μείον 70%. Αύριο λοιπόν 6 με 8 στο Nix Αγγέλου Μεταξά 14 στη Γλυφάδα σας περιμένουμε. Μία μέρα μετά, Παρασκευή 17 Ιουλίου, ετοιμαστείτε γιατί ο 95,2 Athens DJ και οι Dance Masters έχουν ετοιμάσει ένα φοβερό καλοκαιρινό πάρτι στην Παρελαιακή στο Acanthus Club στον Άλυμο. Star DJ Μιχάλη Τσαουσόπουλος, Opening DJ Set Κώστα Ζήκος, όλα αυτά την Παρασκευή. Για πληροφορίες και κρατήσεις 210-9680-800. Μένετε εδώ, 6 ακριβώς έρχεται ο Τόλης Βαρνάς με το Top 13.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Δεν μου λες Γιώργο, τι φαγητό είναι το μπουρδέτο? Κόκορας με μακαρόνια, ομελέτα με λουκάνικα, ψαρόσουπα. Μπουρδέτο.
3: Κάπου το έχω ακούσει αυτό.
2: Ναι, σου έχουν πει για την εκπομπή μου.
3: Ναι. Πρέπει να είναι η ομελέτα.
2: Όχι, ψαρόσουπα. Γιώργο, πώς λέγεται η γυαλιστερή επικάλυψη που έχουν τα γλυκά?
3: Είναι τα γλασαριστά γλυκά. Το λένε γλάσο.
2: Σωστό. Γιώργο, έχει κερδίσει 100 ευρώ μέτρητα.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
9: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
8: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
10: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
11: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
13: Ζήσουμε τις διακοπές, αυτός είναι ο σκοπός! Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και άντε και φυλάκια!
14: Ας πιούμε σε αυτό.
15: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
16: Φραπέ, χαλαρά. Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
17: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More. Με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογενειακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος Τιβόρ 228. Ρέντις.
21: Από τον Κρίστοφερ Νόλαν.
22: What if I can't?
21: 16 Ιουλίου.
23: Get your weapons ready!
21: Το έπος είναι εδώ.
24: No one could stand between me and home.
21: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
25: Let's go!
21: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
1: 95,2 Athens DJ.
26: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις

0: Μιχάλης Τσαουσόπουλος.
1: Opening DJ set.
0: Κώστας Ζήκος. The Dance Masters Summer Party. Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Acanthus Club. Πληροφορίες κρατήσεις στο 210-96-80-800. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ελάχιστα είναι τα κενά ακίνητα που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Η πλατφόρμα δεν μπορεί να αντλήσει στοιχεία από ΑΔΕ και ΔΔΕ. Τα σχέδια για ένα νέο Υπουργείο αποκλειστικά για έρευνα και καινοτομία αναμένεται να παρουσιαστούν στον Πρωθυπουργό την επόμενη εβδομάδα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 10 το βράδυ ως τις 5 το πρωί στον Κηφισό. Στους κόμβους λικόβρισης και μεταμόρφωσης λόγω έργων. Ακόμα τσιμπιέμαι, έγραψε η Μαντόνα με αφορμή την επιτυχία του νέου της άλμπουμ που ανέβηκε στο νούμερο 1 του Αμερικανικού πίνακα επιτυχιών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Ηλιοφάνεια με ως 36 βαθμούς αύριο Πέμπτη. Αμέσως μετά το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.
3: Turn it up, y'all. Let's go.
4: Hi, this is Sam Smith.
5: This is your girl, Lady Gaga.
6: Lady Gaga.
7: Hello, Greece.
8: This is Dua Lipa.
9: Hey, I'm Tiesto.
10: It's your boy, David Guetta.
11: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
12: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Τόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
13: Okay. Μιλάμε μόλις, πρόσεξε, ότι είμαστε ακριβώς στο κέντρο του καλοκαιριού. 15 Ιουλίου, το κέντρο δηλαδή του Ιουλίου, του μεσαίου μήνα του καλοκαιριού. Έχουμε άλλο τόσο, κανονίστε. Δεν θα σας αγχώσω, αλλά λέμε τώρα. Βλέπω κίνηση αυτή την ώρα. Η Κηφισία, η κυκιαζή κίνηση, κλασικά από τον κόμβο μεταμόρφωσης μέχρι το Δαχτυλίδι στην Αττική Οδό και στο κέντρο της Αθήνας. Λίγο λιγότερο στο κέντρο του Πειραιά. Ψυχραιμία, υπομονή αν είστε οπουδήποτε σε αυτό και είστε ποτηλιαρισμένοι. Σας έχω και Τσίραν και Χιούγκελ και Σαμπρίνα Κάρπεντε και Τέντι Σουίμ σήμερα. Ξεκίνημα όμως με το νούμερο 1. Θυμάστε τι ψήφισατε χτες στην κορυφή. Με αυτό ξεκινάω, Ζέινα.

0: Baby ψήφισε τώρα, ήρθε η ώρα να επηρεάσει το σημερινό Top 13, αυτό δηλαδή που έρχεται ακριβώς σε 7 με τα δικά σου αγαπημένα τραγούδια. Πώς γίνεται αυτό? Πολύ εύκολα. Εντελώς δωρεάν είναι. Καταρχήν μου στέλνεις μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Μου λες ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι, αυτό που σου έχει κολλήσει από το πρωί που ξύπνησες δηλαδή. Το σου τραγουδάς. Αυτό θέλω να μου ψηφίσεις για να πάει ψηλά σήμερα στο Top 13, το καινούριο. Σήμερα βλέπω γενέθλια για δύο αγαπημένους τηλεοπτικούς κυρίως ηθοποιούς. Alexander Calvert του Supernatural, τα 35 κλίνια, αλλά και Brian Austin Green, ξέχαστος, χτύπω κάρδια, Beverly Hills, τα 52.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Και αυτό το καλοκαίρι, νούμερο 1.

0: David Guetta, Teddy Swim, Stones and Die. Και άμα φύγει αυτός ο διαγωνισμός, πώς μετά θα ξαναδείτε τη Σακύρα? Δεν την δείτε. Σακύρα στη Μαδρίτη, DJ Traveler. Εκεί σας στέλνει ο 95,2 Athens DJ. Όλα πληρωμένα για δύο άτομα. Τα εισιτήρια εννοείται για τη συναυλία. Φαντάζεστε να στέλναμε δηλαδή και να μην είχε εισιτήρια. Θα ταξιδέψετε business class με Sky Express. Δύο διανυκτερεύσει με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ στο χέρι για τα έξοδά σας εκεί στη Μαδρίτη. Μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber. Εντελώς δωρεάν είναι. Υπόσχομαι να σας βάλω στην κλήρωση. 6931-952-952. Πρέπει να γράψετε Σακύρα, ονοματεπώνυμο, ηλικία, περιοχή. Εύκολο είναι. Σακύρα, ονοματεπώνυμο, ηλικία, περιοχή. Στο 6931-952-952 πλησιάζει. Η κλήρωση γίνεται αυτή τη Δευτέρα. Στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Καλό ταξίδι, καλή επιτυχία.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Athens DJ, μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Φήμες στέλνουν την σεξι ηθοποιό του Elite, Esther Exposito, να είναι σε σχέση με τον 27χρονο top ποδοσφαιριστή Kylian Mbappé. Είναι ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους βασικά στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Αποσύρεται κατά τα άλλα από ό,τι φαίνεται, από ό,τι λέει μάλλον, με επίσημη ανακοίνωση η Ariana Grande από τα επεισόδια του 13ου κύκλου της σειράς American Horror Story. Επίσημη δικαιολογία είναι οι υποχρεώσεις της με την περιοδία της που πέφτει στις ίδιες ημερομηνίες με τα γυρίσματα της σειράς.
1: Όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού εδώ
2: 95,2 Athens DJ.

0: Μπαμ, μπαμ, μπαμ, Χιούγκελ 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Σαρονικός, Κυκλάδες, Ίνισια Βορείου Αιγαίου. Επίλεξε ένα από τα πλοία της Hellenic Seaways. Ταξίδεψε στο αγαπημένο σου νησί. Hellenic Seaways, έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Πληροφορίες κρατήσεις hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο app Simo. Κατέβασε το τώρα. Έχω δύο ακτοπλοϊκά εισιτήρια από τη Hellenic Seaways. Να πάτε με τον κολλητό, την κολλητή, το σύζυγο, τη σύζυγο, άντρα, γυναίκα, οτιδήποτε θέλετε, με επιστροφή για να το κερδίσετε. Έχω ερώτηση με τρεις πιθανές απαντήσεις όπως πάντα. Σήμερα το θέμα μας είναι ο Jay-Z.
1: 95,2 Athens DJ.
2: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Έρχονται οι τουρίστες και τουρίστριες.
2: Ναι.
1: Έρχεται και ο Τσίπρας. Πρέπει να μάθουμε να μιλάμε τα αγγλικά του για να μπορέσουμε να συνοηθούμε μαζί του.
3: Σωστό.
4: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κυρία μου. Ξέρετε αγγλικά ή θα γίνουμε ρεζίλοι?
3: Οπα.
4: Θα το δούμε αυτό.
1: Όχι, θα το δούμε. Δεν είναι απάντηση αυτή.
4: Όχι, όχι. Ξέρουμε.
1: How from here morning morning now.
4: Πώς και από εδώ πρωί.
3: She knows.
1: Yeah. We must put classroom in here.
4: Πρέπει να βάλουμε μια τάξη εδώ.
3: Πολύ καλή.
1: Κυρία μου, να πας στο επιτελείο του Τσίπρα.
3: Excellent.
1: Now.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ.
5: Κυριακή 19 Ιουλίου, ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.
6: Και η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από τη Μεγάλη Σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guests. Ο 95,2 Athens DJ θα εκπέμπει live από τις 3 το μεσημέρι
5: με εμένα, τον Νίκο Ζόη.
6: Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού.
5: Θες να είσαι εκεί?
6: Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα.
5: Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους.
6: Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στοίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
8: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
3: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
4: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
2: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
4: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
5: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
6: Δεξιά.
5: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
6: Εγώ, δεξιά.
5: Γιατί εσύ,
6: αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
6: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
7: Μονοθέσιο.
8: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
10: Κύριε Αντώνη,
9: ναι.
10: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
9: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
11: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
12: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
13: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
12: Έχουν βάλει και καύσιμα.
13: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
14: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
16: 95,2 DJ Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: My Heart. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα και τα καλύτερα δώρα. Δηλαδή, δύο ακτοπλοϊκά εισιτήρια από τη Hellenic Seaways. Ποιος άλλος θα σας δώσει με επιστροφή? Δύο ακτοπλοϊκά εισιτήρια να τα κερδίσετε. Ο θρυλικός Jay-Z έκανε ένα τριήμερο φωτιά στη Νέα Υόρκη. Η επιστροφή μετά από χρόνια στα live, έστω και επαιτειακά, έγινε τόσος πολύς χαμός και συνωστισμός την τελευταία βραδιά που για λόγους ασφαλείας καθυστέρησε 4 ώρες. 15.000 άτομα είχαν μείνει απ' έξω. Καταλαβαίνετε τι έγινε. Τελικά η συναυλία τελείωσε 3 τα ξημερώματα. Πολλοί guests, Ριάννα, Φάρελ Βίλιαμς, Άσερ, η κόρη του, η Blue Ivy στο πιάνο. Ίδια η μαμά της παρεπτόντος, η Blue Ivy. Α, ναι, μια και μιλάμε για την Blue Ivy, ποια είναι η μαμά της? Ποια είναι η μαμά της Blue Ivy? Α είναι η Madonna, Β είναι η Beyoncé ή Γ είναι η Angelina Jolie? Αν το ξέρετε μου στέλνετε τώρα στο Viber. Βγαίνουμε στον αέρα και κερδίζετε έτσι εύκολα. 69-31-952-952. Μου στέλνετε μήνυμα εκεί στο Viber. Ποια είναι η μαμά της Blue Ivy? Α, Madonna, Β, Beyoncé ή Γ, Angelina Jolie?
1: Μόνο επιτυχίες.
2: 95,2 Athens DJ.

0: τα μάτια και να έχεις το εργοδίσον βασικά. Να μην συνοιάζει τίποτα. Αθηνά, καλό απόγευμα, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλά εσύ?
0: Έμαθα ότι είχες δύσκολη μέρα σήμερα.
1: Ναι, γεμάτη, αλήθεια είναι.
0: Διακοπές, πότε, βασικά πότε τους παρατάς όλους και φεύγεις διακοπές?
1: Σε 10 μέρες.
0: Α, τέλειο, τέλειο. Νησί πάμε ή κάπου αλλού?
1: Σε νησί, σε νησί.
0: Τέλεια, δηλαδή δεν υπάρχει καλύτερο.
1: Όχι, το καλύτερο.
0: Λοιπόν, θα πας σε δύο νησιά, δεν θα πας σε ένα μόνο, γιατί θα σου δώσω κάτι εισιτήρια εγώ για δεύτερο νησί.
1: Μακάρι.
0: Η μαμά της Blue Ivy, Αθηνά μου, είναι η Μαντόνα, η Beyoncé ή η Αντζελίνα Τζολί?
1: Είναι η Beyoncé.
0: Ναι, καλέ, εντάξει. Και σύζυγος μάλιστα του Jay-Z από το 2008. Το 12 γεννήθηκε η Blue Ivy. Όλα normal. Λοιπόν, έχεις κερδίσει, Αθηνά, να περάσεις καταπληκτικά όπου και να πας, έτσι κι αλλιώς.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
2: 95,2 Athens Dancing. Yeah. Μόνο επιτυχίες.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Ο 95,2 Athens DJ και η NYX Professional Makeup έρχονται με μια καλοκαιρινή έκπληξη.
6: Είμαι η Νάγια Αποστόλου και την 5η 16 Ιουλίου σας περιμένω 6 με 8 το απόγευμα στο κατάστημα της NYX Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14, στη Γλυφάδα. Ελάτε να γνωρίσουμε παρέα τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Cosmetics. 4 Hair and Body Mists, 4 λαμπερά Body Oils και πολλά ακόμη στα πιο καλοκαιρινά αρώματα. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική beauty εμπειρία με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και εκπλήξεις. 5η 16 Ιουλίου, 6 με 8 το απόγευμα, αποκλειστικά στο κατάστημα NYX Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14, στη Γλυφάδα. Να είστε όλοι εκεί!
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
5: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
6: Κύριε Αντών,
5: ναι.
6: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
5: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
8: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές.
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη C-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
10: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
9: Γιατί?
10: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
9: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
10: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
11: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: 95,2 FM DJ.

0: Jason Derulo.
1: Hey guys, it's Taylor Swift.
2: Hi everybody, this is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
3: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Dolly Varna στον 95,2 Athens DJ.
4: Okay. Στο κέντρο λοιπόν της εβδομάδας βλέπω κίνηση αυτή την ώρα. Υπομονή όσου είστε στο αυτοκίνητο, όπως είναι η Ρεβέκα, Θωμάς, Μαρία, Σωτηρία, Ντενίς, Γιώτα, Παύλο, Σοφία, Αλεξάνδρα, την Ειρήνη και τη Μαρία που πάνε βόλτα και καλά κάνουν τα κορίτσια. Καλησπέρα, Άρη, Τζίνα, Βάγια, Νάντια, τη φίλη Ντόρα, την Αρετή που μαγειρεύει, τη μεγάλη παρέα και στο Χαλάνδρι που ετοιμάζεται για το βράδυ. Ναι, μουντιάλ, νύχτα μουντιάλ. Απόψε, λογικό. Καλό απόγευμα σε όλες, σε όλους εσάς που συνεχίζετε και ψηφίζετε για το Top 13 μας στο Viber στο 69-31-952-952. Ένα πολύ ordinary ξεκίνημα έχουμε σήμερα στο
1: νούμερο 13.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost

Ήταν David Guetta σήμερα στο νούμερο 11. Μάθαμε χθες τον ένα διεκδικητή του τελικού. Ισπανία διέλυσε τη Γαλλία με 2-0. Το ευχαριστήθηκαν από την αλήθεια. Απόψε έχουμε ένα μάτς σαν τελικό Αγγλία-Αργεντινή. Θα πάρουν φωτιά τα delivery πάλι όπως καταλαβαίνετε. Και την Κυριακή 19 Ιουλίου ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για το μεγάλο τελικό στο Μουντιάλ. Η Στίχημαν που είναι επίσημος υποστηριχτηνή θα πάρουν φωτιά τα delivery πάλι όπως καταλαβαίνετε. Και την Κυριακή 19 Ιουλίου ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για το μεγάλο τελικό στο Μουντιάλ. Η Στίχημαν που είναι επίσημος υποστηριχτηνή.

0: αγαπημένο. Jason Derulo. DJ Goja, Μίτσικο στο νούμερο 8 σήμερα. Προβλήματα με τους καρχαρίες έχει ο Jason Derulo. Θεώρησε καλό βασικά να αποκτήσει pet καρχαρίες για ένα τεράστιο κυκλικό ενιδρίο που έχει βάλει στο πάτωμα στο υπροπολιτελές σπίτι του στην Καλιφόρνια. Στο σαλόνι το έχει βασικά αυτό. Οι αρχές το θεωρούν παράνομο και του ζητούν να απομακρύνει τους καρχαρίες. Πάντως ο ίδιος ο Derulo λέει πως από αγάπη το έκανε. Του κόστησε τρελό ποσό γιατί βασικά δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Ανέθεσε λέει σε έναν ειδικό να φτιάξει τεράστια πισίνα κυκλική. Και μετά εξόπλισε με ειδικό μηχάνημα, ειδικά μηχανήματα και γυαλίνα από πάνω και όλα τα σχετικά, για να το κάνει αυτό το τεράστιο πρωτότυπο και λίγο τρομακτικό, θα έλεγα, ενιδρίο. Ναι, είναι πάρα πολύ creepy.
1: Νούμερο 7.

0: Okay. Στο κέντρο λοιπόν της εβδομάδας, Alex Warren, Ordinary στο 13, 12, Jonas Blue, Edge of Desire. David Guetta, Upside Down στο 11, μου ψηφίσατε στο 10, Tyler Chanel, Magic Master Jefferson, Life is Simple, Move Your Body, 9, Michiko, Jason Derulo στο 8, 7, Bad Bunny, Nueva Yol και Hagel, Hugel μάλλον, I Adore You μαζί με Topic, στο νούμερο 6 λίγο πριν. Πίσω στο 2008 πάμε, τότε κυκλοφόρησαν οι Αυστραλοί Empire of the Sun, το We Are The People. Επιτυχία έκανε στην Ευρώπη 2 χρόνια αργότερα βασικά. Απίστευτο βίντεο κλιπ γυρισμένο στο Μεξικό, στο φεστιβάλ Day of the Dead. Έχει κερδίσει μάλιστα και βραβεία αυτό το βίντεο. Πάλι TikTok viral φέτος. Πάνω από 520.000 βίντεο. Empire Strikes Back. Empire of the Sun, We Are The People.
1: 95,2 Athens DJ. TikTok viral.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχουν και τώρα, μια που μιλάμε για παραλίες, υπάρχουν κάποια πράγματα που να τα θυμόσαστε στην παραλία. Δεν βουτάμε ποτέ αφού έχουμε φάει. Δεν γίνεται. Μην γυρίσουν όλα τα φαγητά. Επίσης, δεν κολλημάμε ποτέ δίπλα σε άτομα τα οποία έχουν πιει τρεις μπύρες και στέκονται ακίνητα μέσα στη θάλασσα για δύο λεπτά.
3: Βέβαια. Αυτό είναι το χειρότερο.
2: Ξέρεις τι κάνουνε. Το λέω.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν, το κύμα που σκάει στα πόδια, με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
8: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
7: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
9: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
10: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
9: Αυτό είναι σχετικό.
10: Με τι?
9: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
11: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ.
12: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
12: Θα έρθεις από μένα.
13: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και 2 πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
15: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
16: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας.
17: Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
18: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
19: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα. Αθήνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
20: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
1: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
21: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
22: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
23: Green.
22: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
24: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Αυτό το Σάββατο βρες σε ένα κατάστημα Max Stores όλες τις καρέκλες, ξαπλώστρες και ομπρέλες με 25% έκπτωση. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
25: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1.299 ευρώ, AirPods 4 από 129 ευρώ και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
26: Κάθε απόγευμα 6 με 8, Top 13.
27: Athens DJ.
26: Νούμερο 5.

0: Hendrix Golden, πολύ ψηλά σήμερα στο νούμερο 4. Beauty Lovers, προσοχή, αυτό το τρίμερο 18 μέχρι 20 Ιουλίου η MAC σας περιμένει στο Gallery de Beauté, στο Designer Outlet Athens, με ένα μοναδικό δώρο. Οι πρώτοι 100 που θα πραγματοποιήσουν αγορές προϊόντων MAC 50 ευρώ θα αποκτήσουν εντελώς δωρεάν το ολοκένουργιο Squirt Plumbing Gloss Stick σε κανονικό μέγεθος, μόνο για τους πρώτους 100. Οπότε μην τα αφήσετε και αργότερα.
1: Νούμερο 3.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χριστίνα, ποια είναι τα χρώματα της ομάδας του Πανιωνίου? Δύο είναι τα χρώματα.
2: Μαύρο και λευκό.
1: Τίποτα.
2: Τα ήθελα.
1: Αυτό είναι του ΠΑΟΚ. Κόκκινο και μπλε. Παναγιώτη, πώς λέγεται η πούδρα που χρησιμοποιούν στο μακιγιάζ για ηλιοκαμένο αποτέλεσμα? Τερατάκι, τερακότα, ρικότα.
3: Τερακότα.
1: Σωστό.
4: Πολύ καλός, ξέρει. Κέρδισε ο Παναγιώτης.
1: Παναγιώτης κέρδισε 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
6: Από τον Christopher Nolan.
7: Trust me, you will come back.
8: What if I can't?
6: 16 Ιουλίου.
9: Get your weapons ready.
6: Το έπος είναι εδώ.
10: No one could stand between me and home.
6: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
11: Let's go!
6: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
12: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
13: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
15: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
16: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
17: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
18: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
19: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
18: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
19: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
18: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
19: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
18: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
19: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
18: αλλά δικό μας είναι.
19: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Δεν μου λε
2: Χθες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες. Δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
7: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες. Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή.
11: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
20: Κάθε απόγευμα 6 με 8, Top 13.
21: Athens DJ.
20: Νούμερο 2.

0: σήμερα λοιπόν, Τετάρτη, μου ψηφίσατε Άγγι με Διούζα Μελωδία στο 5, 4, Hendrix, Golden, 3, Bruno Mars, I Just Might και η BB Rexha μαζί με τους Faithless, New Religion στο 2, η BB Rexha η οποία ανακοίνωσε το live της για πρώτη φορά live λοιπόν στο τεράστιο Dance Festival Tomorrowland που ξεκινάει αυτή την Παρασκευή, μεθαύριο δηλαδή. Το set της, όπως λέει, το επιμελήθηκε ο καλός της φίλος David Guetta. Αυτό είναι. Άμα έχει καλούς φίλους, έρχεται η Ηλιάνα που είναι πάρα πολύ φίλη μου μέχρι τις 12 εδώ, μέχρι τα μεσάνυχτα. Viber on the go. Εγώ σας αφήνω με το σημερινό. Νούμερο 1, πρώτη φορά, Gordo.
1: Νούμερο 1.

0: Βράδυ Τετάρτης, 15 Ιουλίου, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Καλησπέρα. Από όπου και αν με ακούτε σήμερα, είμαι η Ηλιάνα. Είναι το Viber on the go. Είμαι εδώ για εσάς μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε. Υπενθυμίζω όλα αυτά συμβαίνουν φυσικά στο Viber, στο 69 31 952 952. Περιμένω τα μηνύματά σας. Θέλω πάρα πολύ να μάθω τα νέα σας. Ακόμα πιο πολύ να τα ακούσω με τη δική σας φωνή. Φυσικά μπορείτε απλά να μου ζητήσετε το τραγούδι που θέλετε να ακούσετε.
1: Πέρα γλυκιά μου Ηλιάνα, είμαι η Κική. Θα ήθελα να ακούσω το Beautiful Things και το αφιερώνω σε εσάς που μας κρατάτε συντροφιά ενώ σου δουλεύουμε.
0: Ο Benson Boone, These Beautiful Things That I've Got.

0: these beautiful things that I've got.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
2: για την Αθήνα.

Και Ντεσπεγάνσε, το λέει και αυτό μέσα στην όλη μεταδοτική αισιοδοξία της, είναι αλήθεια. Η Indie Lander, μια dance throwback εδώ στο 95,2 Athens DJ. Μιλώντας για αισιοδοξία, γιατί όχι, μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός ή η τυχερή που θα βρεθεί και θα απολαύσει Σακύρα στη Μαδρίτη. Δείτε από κοντά τη συναυλία της Superstar με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον 95,2 Athens DJ για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία ταξιδεύετε business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber στο 69 31 9 52 9 52. Μου γράφετε Σακύρα, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή, γιατί η κλήρωση έρχεται πολύ σύντομα, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Μ' αρέσει πολύ ο στίχος, το έχω ξαναπεί. I'll hide you away. Εδώ στον 95,2 Athens DJ. Μου αρέσει και η παλιότερη drum and bass version επίσης. Και τι δεν έχω για εσάς σήμερα. Σε λίγο, διπλές προσκλήσεις με ποτό για να βρεθείτε στο Acanthus με Dance Masters και Μιχάλη Τσαουσόπουλο μεθαύριο Παρασκευή. Θα σας πω πώς μπορείτε να κερδίσετε και ένα long weekend στη Μύκονο. Πριν από όλα αυτά, θέλω να ακούσω τη φωνή σας στο Viber 6931-952-952.
1: Ασλιάνα μου, είμαι η Λουίζα και θα ήθελα να ακούσω το τραγούδι «Je m'aime». Τα λέμε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, είσαι καλή.

0: Show me love, show me love with DMC. Εδώ στο 95,2 Athens DJ δεν έχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους, όπως γίνεται συνήθως τις Τετάρτες. Το γνωστό μπλοκάρισμα στην Βασιλείο Κωνσταντίνου μέχρι να φτάσετε και στην Αρδιτού. Θα δυσκολευτείτε λίγο, προβληματάκια και στην Κηφισίας αυτή τη στιγμή. Είμαι εδώ για εσάς, κάνει πολύ ζέστη. Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Είναι οι VIP, δεν είναι influencers. Είναι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν καθημερινά τις συσκευές Inventor. Ο GR Athens αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε πολύ καλή αίσθηση άνεση στο χώρο χωρίς υπερβολικό θόρυβο. Η Inventor τώρα ανταποδίδει την αγάπη και του αφιερώνει τη σειρά The Shape of You.
1: Viber on the go.

0: κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δήμητρα, πόσες ώρες κλωσάει τα αυγά του ένα πάντα?
2: Κάνει αυγά το πάντα.
1: Όχι. Νικόλα, στο τραγούδι «Ένα νερό κύρα Βαγγελιό», τι νερό ζητάει ο άνδρας?
3: Ένα νερό κύρα Βαγγελιό, κρύο νερό.
4: Πέντε στα πέντε, παιδιά!
1: 100 ευρώ ο Νίκος.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Κυριακή 19 Ιουλίου, ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.

0: 3 το μεσημέρι
1: με εμένα, τον Νίκο Ζόη.
0: Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού.
1: Θες να είσαι εκεί?
0: Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους.
0: Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στοίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Τι παίζει εκεί?
5: Δώρο στροφό τη Novibet.
4: Δώρο τροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξύπνιο. Στη Novibet ζει το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογία. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προποθέσει.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.

0: από εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τα 5,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Let me be, let me. The second voice εδώ στο 95,2 Athens DJ. Πραγματικά ένα από τα anthems του φετινού καλοκαιριού. Ένα από αυτά που δεν σταματάτε να μου ζητάτε στο Viber. Πάμε τώρα όμως, γιατί Παρασκευή είναι πάρα πολύ κοντά. Παρασκευή 17 Ιουλίου, Dance Masters στο Acanthus Club στον Άλυμο. Έρχεται δηλαδή το μεγαλύτερο καλοκαιρινό πάρτι στην Παραλιακή. Στα DJ ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος, opening DJ set από τον Κώστα Ζήκο. Έχουμε διπλές προσκλήσεις με ποτό για εσάς. Μηνύματα τώρα στο Viber στο 6931-952-952. Θα μου γράψετε Ακάνθους, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή για να μπείτε στην κλήρωση. Τώρα, ξέρετε, μόνο οι τυχεροί κάθε φορά ενημερώνονται με απαντητικό στο Viber. Okay. Άρτζι και Όμνια. Επικό.

Είναι δυνατό. Το Papa Oute είναι αλήθεια. Και τι ερμηνεία. Λοιπόν, μπαίνω στο adj.gr. Βλέπω ότι η Ariana Grande, που είναι εν μέσω της περιοδίας της, ερμήνευσε το Thank You Next λίγο διαφορετικά. Άλλαξε τους στίχους και αυτό το πήρε ο κόσμος ως σημάδι ότι τα ξαναβρήκε με τον πρώην σύντροφό της, τον Ρίκι Αλβάρες. Δεν ξέρω τι πραγματικά έχει γίνει, θα το μάθουμε κάποια στιγμή. Διαβάστε περισσότερα στο adj.gr. Εγώ ξέρω ότι ξαναζεσταμένο φαγητό δεν τρώγεται. Αλλά καμιά φορά είναι και αυτό που λέμε η εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Θα το δούμε. Τώρα, την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Οι VIPs, οι Very Inventor People δηλαδή. Η Μαρία Κάπα 89 αφιέρωσε 5 αστεράκια στην Inventor και έγραψε «Πραγματικό θηρίο στις υψηλές θερμοκρασίες». Η Inventor της αφιερώνει Backstreet Boys.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Βέβαια, εντάξει, ο σκοπός είναι να μην μιλάς με ξανθιά γιατί είναι πρόβλημα.
3: Τι?
4: Ναι.
2: Είναι δύο ξανθιές και μιλάνε και λέει: τι ξέρεις για τον Μάρξ? Και οι άλλοι, αυτούς δεν είναι, είναι συνεταίρος με τον Σπένσερ και έχουν κάτι μαγαζιά.
3: Τι χιούμορ!
2: Μα δεν είναι χιούμορ!
3: Τι χιούμορ!
5: Αλήθεια!
2: Δεν ξέρατε τον Μάρξ. Τον Μάρξ Σπένσερ ξέρατε.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
8: Ο 95,2 Athens DJ και η NYX Professional Makeup έρχονται με μια καλοκαιρινή έκπληξη.
9: Είμαι η Νάγια Αποστόλου και την 5η 16 Ιουλίου σας περιμένω 6 με 8 το απόγευμα στο κατάστημα της NYX Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14, στη Γλυφάδα. Ελάτε να γνωρίσουμε παρέα τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Cosmetics. 4 Hair and Body Mists, 4 λαμπερά Body Oils και πολλά ακόμη στα πιο καλοκαιρινά αρώματα. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική beauty εμπειρία με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και εκπλήξεις. 5η 16 Ιουλίου, 6 με 8 το απόγευμα, αποκλειστικά στο κατάστημα NYX Professional Makeup, Αγγέλου Μεταξά 14, στη Γλυφάδα. Να είστε όλοι εκεί!
10: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει η μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
11: να ερωτευτούμε.
10: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
12: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
14: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
15: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
16: Λυσιστράτη είσαι.
15: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
13: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
15: 21 και 22 Αυγούστου.
13: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
15: Και όχι μόνο.
14: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
17: Φαντάσου μια παραλία κάτω από τον Αττικό ουρανό, στο κέντρο της Αττικής. Εκεί που η μέρα γίνεται βόλτα, η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More με live moments, sunset stories, family acts, vidcasts, DJs και στιγμές που θα συζητηθούν. West Summer Stage. Το καλοκαίρι δεν φεύγει από την πόλη. Αλλάζει σημείο συνάντησης. Village Shopping and More, Λεωφόρο Στιβών 228, Redis.
18: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
21: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
22: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
23: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
21: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
23: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
24: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά, Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές.
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Hey guys, it's Taylor Swift.
1: Hi everybody, this is Måneskin on 95.2 Athens DJ.
2: Βράδυ Τετάρτης 15 Ιουλίου εδώ στο 95,2 Athens DJ που σημαίνει Πέμπτη αύριο. Φυσικά με αίθριο καιρό, με θερμοκρασία από 25 μέχρι και 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ ο καύσωνας φαίνεται να έρχεται από την Κυριακή. Πιο πολύ ζέστη θα κάνει τη Δευτέρα και την Τρίτη, βλέπω, μέχρι και 42 βαθμούς Κελσίου. Εύχομαι να είστε διακοπές κάποιοι. Αλήθεια που είστε, τι κάνετε? Μου το λέτε στο Viber, στο 69 31 952 952. Κάθε βράδυ ακούω τη φωνή σας.
3: Καλησπέρα Ηλιάνα, είμαστε εδώ με τη φίλη μου την Νικολέτα και θα θέλουμε να αφιερώσουμε σε όλους τους ακροατές το Life is Simple. Φιλιά πολλά!
0: DJ. Life is Simple. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.
4: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: What a bam bam, τι να λέμε τώρα, και αν δεν μυρίζει διακοπές αυτό το τραγούδι του Hugel, τότε ποιο. Νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Σας πηγαίνει long weekend στη Μύκονο. Τώρα που μιλάμε για διακοπές, 3 ημέρες σε luxury βίλα, 2 ζευγάρια έως 4 άτομα, σε πισίνα, βέβαια, με πισίνα, από τη Mykonos Real Estate, Ρεβίτης και συνεργάτες, και ακτοπλοϊκά εισιτήρια από τη C-Jets. Μπείτε τώρα στην κλήρωση. Στέλνετε μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Γράφετε Mykonos, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες C-Jets. Ταξιδεύουμε μαζί με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως. Κάντε κράτηση τώρα στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Εγώ ακούω τη φωνή σας στο Viber.
1: Καλησπέρα, Λυκιά μας, Ηλιάνα. Ακούμε τη φοβερή εκπομπή σου και θα ήθελα να ακούσω το τραγούδι Hallucination. Καλή ακρόαση σε όλη την παρέα.
2: Viber on the go.

La la la la. Και hands off Gabriella Κατσάη εδώ στον 95,2 Athens DJ. Μου είχε ξεφύγει αυτό. Είχε βρεθεί η Jennifer Lopez στην εβδομάδα μόδας στο Παρίσι και εκεί βρέθηκε στην επίδειξη της Ελληνίδας σχεδιάστριας Ήλιας Κρυθαριώτη. Φορούσε ένα φόρεμά της, για την ακρίβεια, με εντυπωσιακό παλτό. Έκανε κρύο στο Παρίσι πριν μια εβδομάδα. Μαζί ήταν και η αδερφή της, η Λίντα Λόπεζ. Δεν είναι βέβαια πρώτη φορά που επιλέγει δημιουργίες της Ελληνίδας σχεδιάστριας η Τζένιφερ. Τι να πούμε, πολύ καλό γούστο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και μιλώντας για την Τζένιφερ, το τραγούδι που ζήτησε νωρίτερα η Λουί

0: Let me show you how to do it. Work. Shake that.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Μόνο DJ.
3: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
4: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
5: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
2: Μόνο DJ.
7: Μόνο DJ.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Dracula. Isn't the view spectacular? Εδώ στον 95,2 Athens DJ. Κυριακή 19 Ιουλίου, σημειώστε, αν και το έχετε σημειώσει ήδη, είμαι σίγουρη. Ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από τη μεγάλη σέντρα. Ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος με γιγαντοθόνες, δώρα, πολλές εκπλήξεις και φυσικά special guests. Εκπέμπουμε live από τις 3 το μεσημέρι με τον Νίκο Ζώη. Κυριακή 19 Ιουλίου, ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στίχημαν και στο Ακάνθους 21+. Παίξε υπεύθυνα, ενώ ακούω τη φωνή σας στο Viber.
1: Γεια σου Λιάννα, είμαι η Σοφία. Αυτή τη στιγμή είμαι στο δρόμο και θα ήθελα να ακούσω πάρα πολύ το Hey That I Made You Love You της Ariana Grande. Φιλιά!
2: Viber on the go!

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Έτσι, τι είναι αυτό που αρχίζει από μουν και σέρνει τους άντρες από τη μύτη?
2: Δεν θα το πω.
3: Μην το πεις.
2: Δεν το λέω.
3: Μην το πεις.
1: Γιατί?
3: Για μην το πεις.
1: Νομίζεις.
3: Γιατί?
1: Μουντιάλ.
3: Α! Σκάσαμε στο γέλιο.
1: Ναι, αλλά το μυαλό σας πήγε αλλού.
3: Αλλού.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ.
4: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
5: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
4: What?
6: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε 1 ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
8: Όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε 1 ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
7: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές.
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Πάει η οθόνη. Και τώρα?
5: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνει σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
6: 95,2 Athens DJ.
7: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Fever Dream, ο Alex Warren, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Φαντάσου τώρα μια παραλία κάτω από τον Αττικό Ουρανό, στο κέντρο της Αττικής, εκεί που η βόλτα γίνεται εμπειρία και το καλοκαίρι βρίσκει τη δική του σκηνή. Είναι το West Summer Stage με live moments, DJs, sunset stories, family acts και στιγμές που θα συζητηθούν. Village Shopping and More, Λεωφόρος Τιβών 228, Redis. Αχ, ποια φωνή ήθελα πάρα πολύ να ακούσω. Νάτι, μου έστειλε μήνυμα.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Είμαι η Κωνσταντίνα και είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι πάλι εδώ και σε ακούω live και ακούω Athens DJ. Θα ήθελα να στείλω τους χαιρετισμούς μου και τα φιλιά μου στους φίλους και στις φίλες που κάναμε παρέα όλη τη χρονιά και ακούγαμε Sia με μανία. Γι' αυτό θα ήθελα, αν μπορείς, να βάλεις το Flames, Sia David Guetta. Ευχαριστώ πολύ.

In Flames, μπορείς να το πεις και έτσι. David Guetta, Sia Throwback. Περισσότερα throwbacks αύριο, που είναι Πέμπτη, ως γνωστόν. Λοιπόν, την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Οι VIP, οι Very Important People, που χρησιμοποιούν καθημερινά τις συσκευές Inventor. Έτσι, ο Chris Kay αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια και έγραψε: αίσθηση άνεση στο χώρο, γρήγορα και αθόρυβα. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και το αφιερώνει ένα από τα καλύτερα του φετινού καλοκαιριού. Τρελαίνομαι. Κυριολεκτικά. Λόκο, λόκο.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Ελευθερία, πόσο διαρκεί η κάθε μία από τις 4 περιόδους σε ένα αγώνα μπάσκετ? Πόσα λεπτά, πόση ώρα?
2: Μισή ώρα.
1: Όχι καλή, 10 λεπτά είναι.
3: Δύο ώρες θα
1: παίζανε με το αυτό που είπε. Μαρία, ποιος μεγιστάνας έχει ιδρύσει εταιρεία εξερεύνησης του διαστήματος? Πρόσεξε, γιατί ο Χρήστος το ξέρει.
4: Βέβαια, αυτός μου ήρθε στο μυαλό, θα έλεγα αυτός που έχει την iPhone.
5: Την iPhone.
3: Αυτός έφυγε.
1: Χρήστο.
6: Έλον Μάσκ.
1: Έλον Μάσκ.
3: Μπράβο, ρε Χρήστο, μπράβο.
1: Χρήστο, έχεις και τις 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore, 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
0: 95,2 Athens DJ.

0: Dua Lipa.
1: Hey, I'm Tiesto.
2: It's your boy David Guetta.
3: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
4: Βράδυ Τετάρτης, 15 Ιουλίου, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Πότε φτάσαμε στα μέσα του καλοκαιριού, ούτε που το κατάλαβα εσείς. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go. Παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Υπενθυμίζω όλα αυτά συμβαίνουν φυσικά στο Viber. Στο 6931-952-952. Αυτό που σιγοψιθυρίζετε από το πρωί και θέλετε να το ξανακούσετε. Πείτε χρόνια πολλά σε όποιον γιορτάζει. Κάντε έκπληξη στους φίλους σας. Μια δική σας ηχογράφηση μπορεί να ακούγεται κάπως έτσι.
5: Καλησπέρα, Ιλιάνα. Θα ήθελα να αφιερώσω στον Νίκο το move. Σε ευχαριστώ πολύ. Καληνύχτα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Ηλιανάκη μου, καλησπέρα. Θα ήθελα σήμερα να ακούσουμε το Life is Simple, γιατί μιλάμε, έχω τρελαθεί με αυτό το τραγούδι. Είναι τέλειο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Throwback με Britney Spears, One More Time Baby, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Να σας πω ότι αύριο 5η, 16 Ιουλίου, από τις 6 μέχρι και τις 8 το απόγευμα, θα βρισκόμαστε στο κατάστημα της NYX Professional Makeup, Αγγέλη Μεταξά 14 στην Γλυφάδα. Οπότε προτείνουμε να είστε εκεί μαζί μας για να γνωρίσετε τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Cosmetics. 4 Hair and Body Mists, 4 λαμπερά Body Oils και πολλά ακόμα. Γιατί τι είναι αυτό που αναζητάμε τις καυτές ημέρες του καλοκαιριού? Δροσιστικά αρώματα για να μυρίζουμε υπέροχα και να έχουμε λαμπερή ενυδατωμένη επιδερμίδα. Body Mists για μαλλιά και σώμα, για να αρωματίζεστε όπου κι αν είστε. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική beauty εμπειρία με μουσική, καλοκαιρινή διάθεση και εκπλήξεις με την Άγια Αποστόλου. Αύριο 5η, 16 Ιουλίου, 6 με 8 το απόγευμα, NYX Professional Makeup στη Γλυφάδα.
1: Καλησπέρα, Ηλιάνα. Είναι η ώρα που επιστρέφω στο σπίτι. Θα ήθελα να ακούσω της Dua Lipa το Training Season, αν δεν το έχεις βάλει βέβαια. Να σας το αφιερώσω. Φιλιά σε όλους. Καλό βράδυ.

0: Ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δήμητρα, πώς λεγόταν ο βοηθός του Σούπερμαν?
2: Σούπερμαν, ο βοηθός του Σούπερμαν.
1: Ναι, ναι. Για λέγαινε.
2: Η γυναίκα ήτανε. Η Λόη.
1: Λοιπόν, ο Σούπερμαν δεν έχει βοηθό. Συνεχίζουμε. Σπύρο, ποιο μάθημα έγινε η πρώτη ελληνική επιτυχία στη Eurovision? Ποιο μάθημα?
3: Παιδιά, εντάξει.
1: Παιδιά, εγκαταλείπω. Αφήνω τα ακουστικά, φέρνω το μικρόφωνο και φεύγω. Λοιπόν, ακούστε. Πάρτε από μια κατοστάρα και αφήστε με.
3: Γεια. Παιδιά, έχουμε και εκπομπή.
1: Κερδίσατε και οι δύο, δεν αντέχω.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
4: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
5: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
6: Κυριακή 19 Ιουλίου, ο πλανήτης μετρά αντίστροφα για τον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ.
7: Και η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, φέρνει το γήπεδο στο Ακάνθους για ένα μοναδικό beach party λίγο πριν από τη Μεγάλη Σέντρα.

0: από τις 3 το μεσημέρι
1: με εμένα, τον Νίκο Ζόη.
0: Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται μέχρι την προβολή του τελικού.
1: Θες να είσαι εκεί?
0: Συντονίσου στον 95,2 Athens DJ και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για τη μεγάλη μέρα.
1: Κυριακή 19 Ιουλίου στο Ακάνθους.
0: Ο τελικός του Μουντιάλ είναι στη Στοίχημαν. 21+. Παίξε υπεύθυνα. 95,2 Athens DJ.

Die with a smile εδώ στο 95,2 Athens DJ. Θέλουμε να δείτε από κοντά τη Σακύρα. Θέλουμε να ζήσετε αυτή την εμπειρία στη Μαδρίτη με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία θα ταξιδέψετε business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη. Μηνύματα τώρα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφετε Σακύρα, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.

95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Βράδυ Τετάρτης, 15 Ιουλίου, εδώ στον 95,2 Athens DJ, με όλο και περισσότερο ζέστη και το θερμόμετρο να ανεβαίνει πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας. Όλα δείχνουν ότι θα είναι η Κυριακή. Είμαι η Ιλιάνα, είναι το Viber on the go και μέχρι και τις 12 παίζω μόνο τα τραγούδια που εσείς ζητάτε. Στο 69-31-952-952 ακούω τη φωνή σας.
1: Πολύ καλησπέρα, Ιλιάνα. Είμαι ο Αναστάσης και θα ήθελα να ακούσω το Ζαναντό της Ζέινα. Ευχαριστώ.

0: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Even

0: Let me be, let me. Και πάμε να φύγουμε. Πάμε ταξίδι. Το νούμερο 1 breakfast FM με το Μιχάλη. Σας πηγαίνει long weekend στη Μύκονο. Τρεις ημέρες σε luxury villa με πισίνα από τη Μύκονος Real Estate, Ρεβίτης και συνεργάτες. Και ακτοπλοϊκά εισιτήρια από τη Sea Jets. Μπείτε τώρα στην κλήρωση. Στέλνετε μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Γράφετε Μύκονος, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση την Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 breakfast FM με το Μιχάλη. Μύκονος Real Estate του κτηματομισητικού ομίλου Ρεβίθης Real Estate, που ασχολείται με εξοχικές κατοικίες για αγορά, εκτίμηση, ενοικίαση εξοχικής κατοικίας, η μίσθωση στη Μύκονο και σε όλες τις Κυκλάδες.
1: Viber on the go. Είμαι η Στεφανία και θέλω να ακούσω από Beyoncé το Crazy in Love.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Καλημέρα μπουμπού.
2: Μπουμπού.
3: Καλημέρα.
1: Όπα.
3: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, καλά. Θα το διαβάσω. Δεν το έχω. Ο άντρας του έχει γράψει. Να πάρεις τηλέφωνο, λέει, τη σύζυγό μου, την Σοφία. Γενέθλια, είναι φανατική ακροάτρια κτλ. Να της πεις μπουμπού, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από τον Ηλία. Και να συνεχίσεις να είσαι, λέει, τσόντα. Και πιστεύω, λέει, να μας μπει καλά ο μήνας. Λέει σήμερα, κατάλαβες. Άρα τι μας.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί. Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ.
4: Πάει η οθόνη. Και τώρα,
5: με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
7: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
8: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
6: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
8: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
0: 95,2 Athens DJ.
9: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις

0: Because you are young. Ναι, γιατί ποτέ δεν θα ξανά είσαι όσο νέος νέα είσαι σήμερα. Εδώ μέχρι και τις 12 θα παίζουν μόνο τα τραγούδια που εσείς έχετε ζητήσει στο Viber. Στο 69-31-952-952. Εμείς μαζί και πάλι αύριο στις 8 το βράδυ. Το πρωί στις 7 ξυπνάμε με νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Θα ήθελα να ακούσω το Unholy από Sam Smith, αν δεν έχει παίξει, γιατί τώρα συντονίστηκα. Ευχαριστώ πολύ.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Πώς λεγόταν το αδελφό πλοίο του Τιτανικού, το οποίο βυθίστηκε στο Αιγαίο? Τετανικός, Βρετανικός, Προαστιακός.
2: Βρετανικός.
1: Σωστό. Στο διάλογο Προαστιακός. Λευτέρη, σε ποια περίπτωση άλλαζε το χρώμα του σε μόβ ο ροζ πάνθυρας?
3: Όταν έλεπε την lady.
1: Όχι ρε, σε καμία περίπτωση.
4: Αμάνε η Λευτέρη, το κορίτσι, 3-2.
1: Κέρδισε η Ελευθερία, 100 ευρώ με πιτά.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.

0: Dance DJ.
1: Και αυτό το καλοκαίρι, νούμερο 1.

0: 95,2.
1: Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. 95,2.
1: Athens DJ.
0: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Άρα λοιπόν, να το κακό, αλλά υπάρχει και χειρότερο. Αν σου προκύψει κάτι κακό, μην μιλά. Κάνε αυτό, ναι. Κατάπιε το και μην μιλά. Κακό. Ένα πράγμα σε κάνει. Η γυναίκα σου βρίσκει μια πορνοτενία στο δωμάτιό σου. Η γυναίκα σου.
2: Ναι.
1: Αυτό είναι το κακό.
2: Ναι,
1: αλλά
2: ναι,
1: υπάρχει
2: ναι.
1: Και χειρότερο. Ποιο? Να είσαι εσύ ο πρωταγωνιστής στην ταινία.
2: Καλά, αυτό δεν είναι χειρότερο απλά.
1: Χάλια, για πες το. Ή ξέρω εγώ, κορίτσια, ο άντρας σου μπαίνεις μέσα και να το ξέρεις, να βλέπεις να φοράει τα ρούχα σου. Αυτό είναι κακό.
2: Ναι.
1: Υπάρχει και χειρότερο. Να φαίνονται καλύτερα τα ρούχα πάνω του.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ.
3: 95,2
0: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες
3: για την Αθήνα.

0: Athens DJ.
1: Μόνο επιτυχίες. Get on the floor. Put your hands up.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δέσποινα, πώς σφράιζαν ένα φάκελο στην παλιά εποχή? Με σάλιο, σάλτσα ντομάτας, βουλοκαίρι.
2: Βουλοκαίρι.
1: Συγγνώμη, κάντε ηλίθιες ερωτήσεις.
3: Σάλτσα ντομάτα.
1: Ποιος θα έλεγε σάλτσα ντομάτας, ρε? Πες μου, Γιάννη, το απεριτίφ πίνεται πριν ή μετά το φαγητό?
4: Πριν το φαγητό.
1: Σωστά.
3: Πολύ καλός ο Γιάννης, παιδιά. Εντάξει, φόκαυτη.
1: Ο Γιάννης από Σαντορίνη κέρδισε.
0: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2, Athens DJ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε έχθε?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Shakira, we are ready.
1: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
2: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
1: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
2: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
1: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Πρέπει να τον προκαλείτε αυτό, αν θέλετε να κάνετε καλό σεξ. Έτσι, υπάρχουν κάποια πραγματάκια. Θα πρέπει εσύ, σαν γυναίκα, να κάνεις ερωτικές σκέψεις, να σκέπτεσαι πόσο σου αρέσουν τα χείλη του, το αυτό του, πόσο σου αρέσει αυτή η στάση. Πρέπει να τα σκέπτεσαι αυτά. Επίσης, όπου γίνεται όλη αυτή η ιστορία, πρέπει να τον κοιτάς στα μάτια. Σύμφωνα με την ταντρική παράδοση, μετά από 4 λεπτά βλέπεις την ψυχή του άνδρα. Αφήνω που θα πεις και το δεσπότη Παναγιώτη. Μίλα του βρώμικα. Δηλαδή, προτίμησε λόγια όπως τι μου κάνεις, άνδρα μου, πω τι τέρας είναι αυτό, ξέρεις. Είμαστε ο τείχο πρόεδρε, έλα με φόρα.
2: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ
2: 95,2 Athens DJ.

95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει ένας διάλογος που είναι καταγεγραμμένος και μου ήρθε μόλις τώρα.
1: Τι?
2: Ρωτάει ένας άντρας μια γυναίκα, να σας το τρίψω. Ναι, και δεν μου το τρίβετε έτσι κι αλλιώς, θα το τρίβα και μόνη μου. Είναι σε σούπερ μάρκετ στα τυριά.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Έρχονται τουρίστες και τουρίστριες.
2: Ναι.
1: Έρχεται και ο Τσίπρας. Πρέπει να μάθουμε να μιλάμε τα αγγλικά του για να μπορέσουμε να συνοηθούμε μαζί του.
3: Σωστό.
4: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κυρία μου. Ξέρετε αγγλικά ή θα γίνουμε ρεζίλοι?
3: Οπα.
4: Θα το δούμε αυτό.
1: Όχι, θα το δούμε. Δεν είναι απάντηση αυτή.
4: Όχι, όχι, ξέρουμε.
1: How from here morning, morning now.
4: Πώς και από εδώ πρωί-πρωί.
3: She knows.
1: We must put a classroom in here.
4: Πρέπει να βάλουμε μια τάξη εδώ.
3: Πολύ καλή.
1: Κυρία μου, να πας στο επιτελείο του Τσίπρα.
3: Excellent.
1: Excellent now.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι. 95,2 Athens DJ. You know what you do. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού εδώ
1: 95,2 Athens DJ.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Δεν μου λες, Κωνσταντίνε. Τι είναι η λαπόρδα, είδος ψαριού, παιχνίδι τράπουλας, τρόπος αερισμού.
2: Τρόπος αερισμού.
1: Όχι ρε, ψάρι. Δεν μου λες, Κωνσταντίνε, ο Βενιαμίν σε μια οικογένεια ποιο παιδί είναι?
2: Ο μικρότερος.
1: Σωστό. Στα πέναλτι ο Κωνσταντίνος 100 ευρώ μετρητά.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: DJ Traveler live on tour.
1: Shakira, we are ready. Let's go.
2: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
3: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
2: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
3: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
2: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί
3: στο νούμερο 1
2: Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
4: Turn it up, y'all. Let's go.
5: Hi, this is Sam Smith.
6: This is your girl, Lady Gaga. Lady Gaga.
7: Hello, Greece. This is Dua Lipa.
8: Hey, I'm Tiesto.
9: It's your boy, David Guetta.
10: It's Ava Max on 95.2.